Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Ευχαριστούμε που είσαστε στην παρέα μας. Θα τα πούμε όλα τα υπόλοιπα αύριο. Κάλλη μου, τώρα τα βλέπω τα μηνύματα, τώρα τα είδα. Σχετικά με τον τουρισμό και τον πληθωρισμό. Δεν είναι καλή χρονιά και έχεις δίκιο σε σχέση με το πώς θα εξελιχθούν με τον πόλεμο τα πράγματα. Θα τα δούμε όλα όμως και εδώ θα είμαστε αύριο 6 το πρωί για να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε όλα. Ακολουθεί, καλημέρα να πω στην Αγγελική, ακολουθεί η έτερη Αγγελική Λάζου. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τι μου λέτε εδώ, καλημέρα. Σε όλους μου στέλνετε. Λοιπόν, καλημέρα την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Τα λέμε αύριο στις 6 το πρωί. Χαιρετώ.

Πρώτα λεπτά, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 και λίγο μετά τις 9 θα έχουμε μια μεγάλη παρέα ηθοποιών, γιατί αγαπούμε πάρα πολύ το θέατρο, αγαπούμε τις τέχνες, γιατί θεωρούμε ότι είναι ο μόνος δρόμος για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Καλά, είχα φέρει πολλά βιβλία σήμερα για να μελετήσουμε εδώ παρεούλα. Τελικά κατέληξα μόνο στον Αριστοτέλη, θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Σήμερα είναι Σάββατο, 9 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και αν ένα γεγονός νομίζω ότι μας καταβάλει όλους μας είναι η συναυλία των Μετάλλικα σήμερα στο ΆΚΑ. Το ξέρεις, Ορέστη, ότι ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος θα βρίσκεται εκεί. Δεν ξέρω αν έχει πάει στην αρένα. Το συζητούσαμε με τον Ορέστη κατά τις 5:30 που συναντηθήκαμε στο πάρκινγκ. Θα είναι στην αρένα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, γιατί γνωστό τζόβενο, με την καλή έννοια, γιατί πιτσιρικάς είναι ο Νίκος. Αθλητικός τύπος, κάνει πολύ γυμναστική, δεν πίνει, δεν καπνίζει. Δεν είναι σαν κι εμάς που τα κάνουμε όλα ανάποδα. Καλά, όχι, ο Ρέστης δεν τα κάνει όλα ανάποδα. Το παιδί και περπατάει και αθλείται και δεν καπνίζει. Είναι το αντικαπνιστικού και ο Ρέστης. Ναι, ωραία. Εγώ δεν θα πάω στους Μετάλλικα. Παρότι είναι ένα γκρουπ που γενικά μου αρέσει, δεν θα πάω. Θεωρώ ότι είναι πολύ ακριβό το εισιτήριο. Εξαιρετικά ακριβό. Θα μου πεις, καλά, βρε παιδί μου, εδώ χαλάς τόσα στο σούπερ μάρκετ. Η Μετάλλικα που είναι μια φορά στα 10 χρόνια, δεν θέλω να τα δώσω. Άσε που δεν προτιμώ να κρατήσω αυτή την εικόνα της Νιώτης. Γιατί είδα το Hetfield όταν έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και με έπιασε μια θλίψη. Περνάνε τα χρόνια, θα μου πεις, τι θες κι εσύ. Πάμε στα του καιρού, τα πιο ευχάριστα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν μας ενημερώνει ότι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη χώρα σήμερα Σάββατο 9 του μήνα, μια χαρά θα σας είναι ο καιρός και στη συναυλία, θα ζεσταθείτε λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, τα περιμένεις αυτό όταν είσαι σε συναυλία. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Και από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 27 και στα υπηρετικά κατά τόπους και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική που μας ενδιαφέρει λόγω και της βραδινής συναυλίας, γενικά έθυρος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία εξαιρετική από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, άνεμοι μεταβλητή 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Πάμε γρήγορα να κάνουμε αυτή τη βουτιά στην ιστορία για να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν 9 Μαΐου.

1877 η Ρουμανία ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ βρίσκεται ήδη στο πλευρό της Ρωσίας. Θα αναγνωριστεί διεθνώς με τη συνθήκη του Βερολίνου το 1878. 1927 πραγματοποιούνται στους Δελφούς οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του Άγγελου Σικελιανού και της Εύας Πάλμερ. Το εγχείρημα συνέδεσε την αρχαία ελληνική παράδοση με ένα σύγχρονο πολιτιστικό διάλογο. 1936 στη Θεσσαλονίκη η χωροφυλακή διαλύει βία τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση των καπνεργατών. Ο απολογισμός 12 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες. Το γεγονός εμπνέει το Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον επιτάφιο που αργότερα θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης. 1941 το βρετανικό ναυτικό εχμαλωτίζει στον Ατλαντικό το γερμανικό υποβρύχιο U-110. Στο σκάφος εντοπίζονται υλικά κρυπτογράφησης και συσκευή Enigma. Η υπόθεση θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια του πολέμου των πληροφοριών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1950 ο Ρόμπερτ Σουμάν, υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας, παρουσιάζει τη διακήρυξή του για κοινή διαχείριση της παραγωγής άνθρακα και χάλιβα από τη Γαλλία και τη Δυτική Γερμανία. Θεωρείται η αφετηρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, η οποία ακολούθησε της Ευρωπαϊκής Κοινότητας άνθρακα και χάλιβα. 1956 στην Αθήνα πραγματοποιείται μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου σε μια περίοδο κορύφωσης του Κυπριακού και του αγώνα της ΕΟΚΑ κατά της Βρετανικής κυριαρχίας. Η διαδήλωση καταλήγει σε αιματηρές συγκρούσεις με την αστυνομία, με 5 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. 1960 η Αμερικανική FDA εγκρίνει τη διάθεση του πρώτου αντισυλληπτικού χαπιού. Η απόφαση αλλάζει βαθιά την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων γυναικών και τη θέση τους στη μεταπολεμική κοινωνία. Το 1967 με κοινή απόφαση των υπουργών της Χούντα Στυλιανού Πατακού και Παύλου του Ατόμι απαγορεύεται είσοδος στην Ελλάδα σε τουρίστες ρυπαρούς, ρακένδιτους, γενιοφόρους ή με μακριά κόμη, καθώς και σε τουρίστριες με μίνι φούστα. Η απόφαση προκαλεί διεθνή χλεβασμό. 1968 δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη ύστερα από βασανιστήρια από όργανα της ασφάλειας ο Γιώργος Τσαρουχάς, πρώην βουλευτής της ΕΔΑ και στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η υπόθεση ανέδειξε τη βία του δικτατορικού καθεστώτος απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους του. Το 1974 ο μουσικός κριτικός και δημοσιογράφος Τζον Λάντο γράφει στην εφημερίδα The Real Paper της Βοστόνης μετά από συναυλία στο Harvard Square Theater του Cambridge: «Είδα το μέλλον του rock and roll και το όνομά του είναι Bruce Springsteen». Το 1980 ο Γιώργος Ράλης αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Ελλάδας διαδεχόμενος τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος είχε εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνδέθηκε με την τελευταία φάση της πρώτης μεταπολιτευτικής διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και την πορεία προς τις εκλογές του 81. 1994 ο Νέλσον Μαντέλα εκλέγεται από το νέο κοινοβούλιο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Η εκλογή του επισφραγίζει τη μετάβαση της χώρας από το Απαρχάιτ σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα με καθολικό δικαίωμα ψήφου μετά τις ιστορικές εκλογές του Απριλίου. Και το 1998 η Dana International κερδίζει τη Eurovision με το τραγούδι Diva εκπροσωπώντας το Ισραήλ. Η νίκη της ως τρανς καλλιτέχνηδα σε έναν από τους πιο προβεβλημένους ευρωπαϊκούς μουσικούς θεσμούς αποκτά ευρύτερη συμβολική σημασία για την ορατότητα της LGBT κοινότητας.

0: Εδώ είμαστε, κάναμε τη βουτιά στην ιστορία, πάντα επιβεβλημένοι, γιατί μας δείχνει το δρόμο για το που πάνε τα πράγματα. Σήμερα θέλω πολύ να ασχοληθώ με το σύμπαν και την αφορμή μου την έδωσε αυτό το παλικαράκι, ο Βίκτορας. Ο 15χρονος Βίκτορας που έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη στους συναδέλφους στο Άξιον 24. Βέβαια, εμείς ξέρετε, εδώ πέρα ασχολούμαστε συχνά με το σύμπαν, αλλά όχι στη λογική των UFO και αν αυτά έχουν παρουσιαστεί στη χώρα μας ή τι γίνεται με τα απόρριτα έγγραφα της NASA και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Αυτές οι ιστορίες συνωμοσίας που τέλος πάντων μας αρέσουν ιδιαιτέρως, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εμείς είμαστε λίγο ακραίοι. Τα βάζουμε όλα με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα αρχίσω την κρίνια. Θα πάω πρώτα όμως με τον παραδοσιακό τρόπο. Ορέστη, μην τρομάζεις, τον Δανέζη, τον κύριο Μάνο Δανέζη θα πάμε. Αρχικά να ακούσουμε ένα ηχητικό που συχνά πυκνά, έτσι το φέρνουμε εδώ τα Σαββατοκύριακα στη συζήτηση, αναφορικά με το σύμπαν, για να πάμε μετά στο άλλο σύμπαν, το παράλληλο σύμπαν που δραστηριοποιείται σε αυτή τη δόλια χώρα. Και είναι θλιβερό να βλέπεις ότι υπάρχουν μαθητές, ότι υπάρχει, πώς να το πω, υπάρχει ανθός αυτή τη χώρα και πέφτει στον τοίχο και με φόρα μεγαλύτερη από αυτή και από τα πατίνια.
1: Οι άνθρωποι της εξουσίας δεν χωράνε καθόλου σύμπαν. Για να καταλάβεις το σύμπαν, θα πρέπει να γίνεις ένα με το σύμπαν. Και όταν γίνεις ένα με το σύμπαν, καταλαβαίνεις τη μικρότητά σου, καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις και όχι το ότι ξέρεις. Καταλαβαίνεις ότι το να εξουσιάζω μια γη που είναι μια κουκίδα μες στο σύμπαν είναι μια γελιότητα. Αν θες να καταλάβεις τους ανθρώπους, που πολλοί έτσι μας λένε, πρέπει να γίνεις εσύ άνθρωπος. Εάν θέλεις να καταλάβεις το σύμπαν, θα πρέπει όσο μπορείς και περισσότερο να γίνεις ένα με το σύμπαν. Και αν θέλεις να καταλάβεις τι είναι ο Θεός, πρέπει να σπάσεις τον καθρέφτη. Είναι αυτό που λέω, ότι αυτό που ζούμε είναι ένα μάτριξ, το αποδεικνύω και με πειράματα, το ξέρουμε εδώ και 100 χρόνια. Θέλω να πω ότι πρέπει να αλλάξουν όλα. Αυτή δεν είναι μια διαδικασία ούτε αλλαγής κυβερνήσεων. Πρώτα είναι μια εσωτερική διαδικασία, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε και να ξαναγυρίσουμε εκεί που είμαστε κάποτε, που όταν κάναμε κάτι στραβό και το αντιλαμβανόμαστε. Δεν πρέπει να βρίσκουμε και μια φιλοσοφία για να δικαιολογήσουμε την κουταμάρα μας. Ούτε συνεχώς για να δείξουμε το ότι εμείς είμαστε πολύ έξυπνοι και πολύ μορφωμένοι κτλ. Να λέμε φταίει κάποιος άλλος. Αλλά να καταλάβουμε πότε φταίμε εμείς και να πούμε φταίω εγώ και συγγνώμη. Να μάθουμε να λέμε δεν ξέρω, να μάθουμε να λέμε συγγνώμη και να λέμε και ευχαριστώ.
0: Εγώ έμαθα στο σπίτι μου ότι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να πει συγγνώμη και ευχαριστώ είναι χαμένος άνθρωπος. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Μ' αρέσει που τη βάζει με αυτούς τους όρους ο κύριος Δανέζης. Σας έχω πει ότι έχω προσπαθήσει πολλές φορές να τον εντοπίσω. Εύχομαι και ελπίζω να το καταφέρουμε πριν τη λήξη της σεζόν, να τον φιλοξενήσουμε, γιατί όταν συζητάς με αυτούς τους ανθρώπους που εκεί καταλαβαίνεις τι σημαίνει και ελευθερία του λόγου, όχι ελευθεριότητα όπως μας έχει επιβληθεί από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αλλά κανονική διακίνηση ιδεών. Να μπορούμε να συνομιλήσουμε, να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας. Εννοείται ότι ο καθένας από μας έχει άλλη αφετηρία, αλλά το σημαντικό στις κοινωνίες. Εντάξει, και okay, τα λέμε και εμείς, λίγο καθυστερημένα βεβαίως. Τα έχει γράψει ο Αριστοτέλης βεβαίως για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι κοινωνίες, τι είναι οι κοινωνίες, τι είναι η πολιτεία, ποιος είναι ο ρόλος των ατόμων μέσα σε αυτές. Αλλά τα ξεχνάμε, δυστυχώς τα ξεχνάμε. Έχουμε μπει σε ένα άλλο διαφορετικού τύπου κυνήγι. Όμως αυτό το παλικαράκι, αυτός ο μικρούλης, ο 15χρονος, ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, βραβευμένο παιδί, που έχει καταφέρει να κάνει το όνειρό του πράξη και να συνεργάζεται με την NASA σε ένα περίεργο εγχείρημα, θα έλεγα. Το αναλύει εκεί στη συνέντευξη που έδωσε. Δεν έχω ακούσει πιο συγκροτημένο λόγο από κανέναν περισσότερο από ότι αυτό το 15χρονο παιδί. Και ξέρετε, είναι πολλά τέτοια 15χρονα παιδιά και μπράβο στις οικογένειές τους, γιατί ο ρόλος των οικογενειών, διότι και αυτό το έχουμε βάλει στον οδοστρωτήρα και το πάμε και το φέρνουμε όπως νομίζουμε, αλλά στην πραγματικότητα ο ρόλος των οικογενειών είναι να δημιουργούν το υπόβαθρο στήριξης, αγάπης και να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά τους να εξελιχθούν σε αυτό που πραγματικά είναι και όχι στην προβολή των δικών μας πεποιθήσεων. Είναι ξεχωριστοί άνθρωποι, έχουν την ατομικότητά τους, έχουν τη σκέψη τους. Εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, να δηλώνουμε την αγάπη μας, αλλά όχι την αγάπη μας στο να μην τους αφήνουμε το δικαίωμα να αναλάβουν την ευθύνη, γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας γνωρίζοντας ότι έχουν πάρα πολλά, πολλά δικαιώματα, σαν να μην απορρέει καμία ευθύνη από αυτό το δικαίωμα. Δεν υπάρχει δικαίωμα χωρίς την αντίστοιχη ευθύνη. Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό? Είναι θεώρημα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Αυτός λοιπόν ο Βίκτορας βάζει τα πράγματα στη θέση τους και συντονίζομαι απόλυτα με αυτά που λέει και κυρίως για τον τρόπο που περιγράφει τη δουλειά που γίνεται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχω και αυτή τη δυσάρεστη εικόνα των προηγούμενων ημερών με τον προπυλακισμό του Αντιπρίτανη, του Απιθύτα, ο οποίος είπε το αυτονόητο, ότι οι φοιτητικές εστίες είναι για τους φοιτητές. Δεν είναι για τους φοιτητές που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ένα ενίκιο και να επινοικιάζουν τη φοιτητική τους εστία εκεί που νομίζουν αυτοί. Όχι, κάτι δεν έχετε καταλάβει καλά. Και κάπως έτσι πάνε όλα πίσω και υπάρχει και ένας ιδιότυπος φασισμός στα πανεπιστήμια. Πρέπει να συμφωνήσεις με την... Πώς να την πω τώρα, γιατί δεν θέλω και πρωί-πρωί να γκρινιάξω ιδιαιτέρως. Αλλά η κατάσταση στα πανεπιστήμια δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Υπάρχει μονομέρεια, υπάρχουν δυνάμεις που δημιουργούν, πώς να το πούμε, σαν κλίκες λειτουργούν αυτές, προωθούν συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένα αφηγήματα. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα για να κάνεις αντιπαραβολή. Α, τι είναι αυτό? Από πού έχει πέσει η αντιπαραβολή? Ήταν πάντως σε κάθε περίπτωση εξαιρετικά δυσάρεστο. Και όταν το 2026, σε αυτά που εμείς θεωρούμε κόσμημα, σε αυτό που θεωρούμε ότι το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει την υποχρέωση να κάνει, να δημιουργήσει σωστά σκεπτόμενους πολίτες, όταν βλέπεις εν έτη 2026, ενώ έχουμε εξαντληθεί στις συζητήσεις, στις αναλύσεις, έχουμε αποδεχτεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη μοίρα μας, όσον πρέπει να ορίζεται από συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς.

0: με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε στην περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης. Η καθημερινότητα μου είναι όπως όλων των παιδιών, δηλαδή ξυπνάω, πηγαίνω στο σχολείο. Απλά όταν γυρνάω είναι λίγο διαφορετικό, δηλαδή κάνω τα μαθήματά μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά θα αφιερώσω και ένα μικρό χρόνο για να ασχοληθώ με την παρουσίαση που έχω να κάνω. Όταν είσαι πιο χαλαρός, τότε τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα και έτσι έχω καταλάβει πλέον ότι δεν χρειάζεται να αγχώνομαι. Εγώ θα ήθελα να συνδυάσω την ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ, μαζί με την αστροφυσική. Το μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός της ιατρικής με την αστροφυσική. Εδώ και καιρό ασχολούμαι με μία μελέτη, μία έρευνα που κάνω με ασθενείς οι οποίοι έχουν καρκινοπάθεια. Έχουν δημιουργήσει κάποια δεδομένα ερωτηματολόγια, αλλά ανώνυμα. Έχουμε πάρει κάποια δεδομένα και προσπαθούμε να βρούμε αν τελικά ο καρκίνος και αν επηρεάζουμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα μπορεί στην ουσία να επηρεάσει την εμφάνιση κακοήθειας. Γιατί όλη μας η ζωή είναι μοτίβα, από τα πιο μεγάλα όπως είναι το σύμπαν μέχρι και τα καθημερινά είναι μοτίβα. Οπότε αναρωτιέμαι αν επηρεάζουμε αυτά τα μοτίβα, αν μπορεί να οδηγήσει σε ασθενείς που έχουν καρκινοπάθεια. Επειδή το σχολείο που είμαι είναι γενικότερα ένα σχολείο το οποίο θέλει να προάγει τους μαθητές προς την αριστεία. Είναι πολλοί μαθητές οι οποίοι επιλέγουν αυτές τις επιστήμες, δηλαδή τα μαθηματικά, τη φυσική. Δεν λέω ότι ξέρουν τα πάντα από αστροφυσική και όλα αυτά, αλλά πιστεύω ότι ένα κομμάτι φυσικής, μαθηματικών, έχουμε κάποια κοινά πράγματα. Αυτό μπορώ να το πω. Η Ελλάδα, αν και είναι μια πολύ ωραία χώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ακαδημαϊκά αυτά που μπορούν να προσφέρουν οι ξένες χώρες, όπως είναι η Αγγλία και η Αμερική. Πρέπει κυρίως η Ελλάδα να ενισχύσει την εκπαίδευση, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτά τα πράγματα. Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι πολύ πίσω σε σχέση. Δηλαδή, αν συγκρίνεται τα ακαδημαϊκά τμήματα που είναι στο εξωτερικό με τα ακαδημαϊκά τμήματα στην Ελλάδα, θα δείτε ότι η Ελλάδα απέχει χιλιόμετρα από αυτά που είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή, θέλουμε πάρα πολλά χρόνια για να πούμε ότι φτάνουμε σε ένα επίπεδο. Ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε ότι τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά ξέρουμε ότι ο Τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ίσως αν δεν θέσουμε χθες όριες τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς ανθρώπινο είδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι εδώ.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 24 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου, Μάγκο των Πλήκτρων, Ορέστης Παπάς και στις μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6947.

0: 989 και φυσικά στο νερ alfaradio989.gr. Θέλω να πω την καλημέρα μου στο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας και να απαντήσω στους φίλους, στον Κώστα, στην Ελένη, στη Γεωργία και στον Παναγιώτη. Αναφορικά με το θέμα των φοιτητών της Χίου, επικοινώνησα με τον κύριο Νότι Μηταράκη, που είναι βουλευτής της περιοχής και ξέρει το θέμα, γιατί όπως θυμάστε το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, έχουμε φιλοξενήσει και τον κύριο Μιχαηλίδη εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Μηταράκης μου εξήγησε κάποια πράγματα, όπως επίσης μου είπε ότι σε συνεργασία με τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, φτιάξαν μία διάταξη βάσει της οποίας επιτρέπεται στο Δήμο να είτε να αποκτήσει με leasing καινούργια λεωφορεία και να μπορεί να πληρώσει και τους οδηγούς για να εκτελούν τα δρομολόγια και να το λύσει το θέμα. Αλλά είναι του Δήμου. Και εδώ έρχεται και κάθεται όλο αυτό που πολύ συχνά συζητάμε για τις υποχρεώσεις των Δήμων, οι οποίοι δεν ξέρω, είναι σαν να έχουν μπει στον αυτόματο, σαν να μην τους νοιάζει τίποτα. Υπάρχουν κονδύλια, ας πούμε, για καταφύγια και για στηρώσεις, τα οποία δεν τα παίρνουν, δεν τα χρησιμοποιούν, δεν κάνουν τίποτα. Και να πάμε τώρα στα Μεσόγεια που γίνεται του κουτρολί, ενώ θα έπρεπε, οφείλουν να ξέρουν, και όχι μόνο ο δήμαρχος, γιατί δεν είναι ένας, δεν είναι αρχή ενός ανδρός, είναι ένα δημοτικό συμβούλιο εκεί που εκπροσωπεί όλες τις παρατάξεις, συνεπώς σχεδόν το σύνολο των κοινωνιών στην οποία αναφέρονται. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι δεν ξέρουν εκεί στο Λαύριο και στις διάφορες περιοχές ποιοι καθιστούν τα ζώα αδέσποτα? Θέλετε να μου πείτε ότι δεν μπορούν να απορροφήσουν τα κονδύλια και να φτιάξουν καταφύγια? Θέλετε να μου πείτε ότι δεν μπορούν να βάλουν και τις φυλοζωικές στη διαδικασία να συνδράμουν? Προφανέστατα και μπορούν. Μήπως όταν θα ξανακαούμε φέτος, ο Δήμος θα λέει πού είναι τα πτυτικά μέσα, όταν δεν έχει κάνει το αυτονόητο? Όταν υπάρχουν προγράμματα και εκταμιεύσεις χρημάτων για το αυτονόητο, δηλαδή για το αυτονόητο. Τα έχουμε ξαναπεί. Είναι πολύ εύκολο πράγμα να λέμε η Βουλή και οι 300 της Βουλής και το κακό μας το χάλι είναι αυτοί και αυτοί φταίνε για όλα και λέγουν τα πάντα. Και... είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά αυτό απλά μας βγάζει από την ευθύνη. Θα μου πεις και τι να κάνει ο πολίτης. Παίρνεις το Δήμο και δεν υπάρχει περίπτωση να σε εξυπηρετήσει κανένας. Σε γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων, με αποτέλεσμα η πόλη να είναι μέσα στη βρώμα. Άσε, δεν υπάρχει αυτή η υποδός του, δεν έχω κόσμο. Πάρε, αδερφέ, πάρε. Κάνε συμβάσεις καθαριότητας και πάρ' τους για την καθαριότητα. Μην τους παίρνεις για την καθαριότητα και τους βάζεις στα γραφεία που δεν έχουν που να κάτσουν. Που είναι κάτι πάγιο που συμβαίνει. Επίσης, επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα των μετακλητών όλο το προηγούμενο διάστημα, εάν δείτε τα στοιχεία, ένας πολύ μεγάλος αριθμός μετακλητών αφορά στους Δήμους. Διότι οι Δήμοι εισηγήθηκαν, ζήτησαν και πήραν θέσεις. Και μπράβο τους, καλά κάνανε. Αλλά δεν μπορείς, αδερφέ, να μου έχεις 100 μετακλητούς και να μην μπορείς να καθαρίσεις την πόλη σου. Δεν μπορεί να μου έχεις 100 μετακλητούς, δηλαδή συμβούλους, δηλαδή πίνουμε τον καφέ μαζί και δημιουργούμε την επόμενη εκλογική πελατεία, και να μην έχεις βάλει νερό στις δεξαμενές για να σβήσει τη φωτιά. Δεν μπορεί να μου έχεις 100 μετακλητούς και να μην έχεις καθαρίσει τα οικόπεδα. Δεν είναι δυνατόν να έχεις 100 μετακλητούς και να μην έχεις βάλει τους δασάρχες στις περιοχές που υπάρχουν δασαρχεία. Εμείς έχουμε, ας πούμε, δασαρχείο. Και μάλιστα πρέπει να το πω αυτό, γιατί γνωρίζω ότι παρακολουθώ και το ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης πάρα πολλά χρόνια και είναι η πρώτη φορά που βλέπω τα δασαρχεία πραγματικά έτοιμα να εισφέρουν. Και όμως δεν αξιοποιούνται ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση ούτε από την κεντρική εξουσία. Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Γιατί έχουμε ξαναπεί, οι πυρκαγιές δεν σβήνουν ούτε από τα πτυτικά μέσα, ούτε από το λάστιχο που έχεις στην αυλή σου. Και όποτε το ακούω αυτό παθαίνω. Δηλαδή δεν θέλω να τσακωθώ μαζί σου, αλλά μην μου λες τώρα ότι έχεις μια δασική πυρκαγιά και την έσβησες από το λάστιχο της αυλής. Δεν μπορώ, δηλαδή αυτό συγκρούεται με την πραγματικότητα. Αλλά απ' την άλλη, θα μου πεις ποια πραγματικότητα. Εδώ είμαστε σε μόνιμη σύγκρουση με την καθημερινότητα και με τη λογική τα τελευταία 20 χρόνια. Τα τελευταία 15 με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. για να τα λέμε κιόλα. Βάλε μου τώρα μία Μαρία Ευθυμίου, έτσι για να κλείσουμε το θέμα των ΑΕΗ, για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε.
1: Στην Ελλάδα, άμα βάλει τη σωστή ταμπέλα, δεν σε ακουμπάει κανένα. Και άμα του ακουμπήσω, θα με πούν φασίστα. Αλήθεια, εγώ είμαι από φασίστες που υπερασπίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και είναι ο άλλος δημοκράτης που έχει λωστούς και σπάει και διαλύει τα μαθήματα και κτίζει καθηγητές. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Σε ποια κοινωνία στη γη θα κτιζόταν μια μέρα ένας καθηγητής, δεν θα τυναζόταν όλη η κοινωνία στον αέρα και θα έλεγε αύριο το πρωί αυτοί που κτίσανε δεν ξέρουν τι θα κάνουν?
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, θα παραμείνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από το My Day Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε. Ξανά με τα Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, χρωστάω καλημέρες, να πω την καλημέρα μου στην Κάλλη, στην Όλγα, στον Αντώνη, στην Τίνα και στον αγαπημένο μου Γιάννη. Έβαλες, λέει, την αγαπημένη μας Μαρία Ευθυμίου, καλημέρα. Ξέρεις, Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει την αλήθεια του και καταλαβαίνεις ότι είναι η αλήθεια του, όπου, από όποιο μετερίζει, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι γιατρός, είτε είναι καθηγητής, και καταλαβαίνεις την αλήθεια του, τον ακούς καλύτερα και σε προβληματίζει και αναπτύσσεις και εσύ τη σχέση σου και συγκρούεσαι ενδεχομένως και με πράγματα που το θεωρούσες δεδομένα. Άρα έχει πάντα μία αξία. Και την κυρία Ευθυμίου θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να την έχουμε στην εκπομπή. Θα την αναζητήσω μες τη βδομάδα. Ελπίζω να τη βρω. Η Τίνα έχει στείλει ένα μήνυμα, θέλω να σας το διαβάσω, ότι κρατά από την τελευταία αποστροφή της συνέντευξης του 15χρονου Βίκτορα ότι αν δεν θέσουμε όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος θα γίνει χωρίς το ανθρώπινο είδος, και αν σκεφτούμε την επιπολαιότητα και την απληστία του είδους αυτού, μάλλον έτσι θα γίνει τελικά. Βεβαίως, Τίνα μου, και να σου πω, μπορεί και να μας χρειάζεται στο τέλος της ημέρας. Ο Αντώνης αναρωτιέται, μα είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια μυαλά στην Ελλάδα και να μην αξιοποιούνται? Δεν άκουσα ποτέ και τίποτα από την κυβέρνηση για να προωθήσει αυτό το παιδί. Δεν θα ακούσεις ποτέ από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με το σύστημα, και καμία κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Επιλέγουμε τους πολιτικούς που δεν θα σπάσουν τα αυγά να κάνουν ομελέτα. Κάνουν κάτι πασαλήματα, καλά, δεν το συζητώ βεβαίως, ότι δίνουν, υπάρχει μια προτεραιοποίηση όμως, Αντώνη μου, και σε αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι πλησίων της εξουσίας έχουν πάντα εύνοιες. Και αυτό, για να μην αδικούμε το 2026, να πούμε ότι το συναντάμε από την αρχή της δομής των κοινωνιών και των ηγεμονιών. Συνέβαινε στην ιστορία διαχρονικά, γιατί είναι η φύση του ανθρώπου. Αλλά η ευθύνη της κοινωνίας είναι να φρενάρει αυτές τις διαδικασίες. Είναι προφανές ότι αυτές θα εξελιχθούν. Γι' αυτό και θεωρείται, κατά την άποψή μου βεβαίως, έτσι, οξυγόνο για τη δημοκρατία η συχνή εναλλαγή των εξουσιών. Είναι σημαντικό και για τη λειτουργία της ίδιας της δικαιοσύνης, διότι όταν ένας νιώθει, δες το μέσα στο στενό σου περιβάλλον, όταν κάποιος μέσα στην οικογένειά σου νιώθει ότι είναι ο ευνοημένος, νιώθει ότι είναι ο αγαπημένος, νιώθει ότι μπορεί να κάνει ό,τι του έρθει στο κεφάλι, να είσαι βέβαιος, Αντώνη μου, ότι σε συχνό και πυκνό χρόνο θα προσπαθήσει να καταλάβει μεγαλύτερη επιφάνεια από αυτή που του αναλογεί. Γιατί θα θεωρείται παντοδύναμος. Άρα δεν υπάρχει καλύτερο οξυγόνο από την εναλλαγή, και σας έχω πει και με άλλες ευκαιρίες ότι για μένα ακόμα και η καλύτερη κυβέρνηση του κόσμου να υπάρχει σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, όταν μακροημερεύει, δηλαδή όταν έχεις 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, δες ας πούμε τι γίνεται στην Τουρκία, δες τι γίνεται στην Ισπανία, που ο Σάντσεθ είναι από το 2018 εκεί στην ηγεσία. Βέβαια, ο Σάντσεθ δεν είναι μόνος του. Αυτό είναι θετικό. Δεν είναι μια μονοκομματική κυβέρνηση, έχει άλλα 4-5 κόμματα μαζί του και διατηρείται στην εξουσία. Με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί και το να κάνεις μια κυβέρνηση με 7 κόμματα, και αυτό είναι προβληματικό. Εντάξει, 2-3 πέσω και για να κρατάει ο ένας τα ενία στον άλλο. Το καταλαβαίνω. Αλλά οπουδήποτε στη ζωή μας, δες παιδί μου, στη μακροχρόνια σχέση σου, μοιραία θα σε καβαλήσει το ισχυρό στοιχείο. Το βλέπεις αυτό να εκδηλώνεται στη ζωή. Είναι η φύση του ανθρώπου. Τι να κάνουμε τώρα? Διότι εκεί, όπως διάβαζα το πρωί, ξεφύλιζα τα πολιτικά του Αριστοτέλη. Τι διαπίστωσα? Διαπίστωσα κάτι που όλοι μας το ξέρουμε, αλλά ενίοτε το ξεχνάμε. Δυστυχώς ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Και είμαστε στη φάση που επιλέγουμε το χειρότερο. με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το βλέπουμε και γεωστρατηγικά αυτό πώς εξελίσσεται. Διάβαζα το πρωί ότι το Ιράν απάντησε στον Τραμπ με Q-Brick. Εκεί στην απειλή του ότι θα την ξεκινήσω πάλι. Καλά, άστο αυτό και δεν βγάζεις και άκρη. Η αλήθεια είναι δεν. Σήμερα Σάββατο ξύπνησε κάπως αλλιώς ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα αύριο ο Θεός γνωρίζει τι θα μας ξημερώσει. Και αυτό όμως εγώ πιστεύω ότι εντάσσεται σε ένα σχεδιασμό του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί το εύκολο, θα το πω και αυτό, το εύκολο είναι να πούμε «Α, καλά, τα έχει χαμένα, α, δεν ξέρει τι του γίνεται, α, χάνει». Κανείς δεν κερδίζει ποτέ από πόλεμο. Ειλικρινώς, αν το σκεφτείτε και αν διαβάσουμε ξανά την ιστορία και την παγκόσμια ιστορία και την ελληνική ιστορία, από τους πολέμους μόνο ήττες μετράμε. Δεν έχει σημασία ποιος θα γράψει την ιστορία με την έννοια του νικητή. Οι κοινωνίες έχουν χάσει, οι οικονομίες έχουν χάσει, οι σχέσεις μεταξύ των κρατών έχουν διαραγεί και αυτό σίγουρα δεν μπορεί να είναι καλό αποτέλεσμα. Από την άλλη, αν πάμε στη λογική της δύναμης της ισχύος, εάν το Ιράν μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο θα το είχε κάνει. Αν η Αμερική μπορούσε να έχει κερδίσει τον πόλεμο θα το είχε κάνει. Προφανέστατα δεν μπορεί κανείς στην παρούσα φάση να κερδίσει τον πόλεμο και δεν ξέρουμε και στο τέλος της ημέρας ποια είναι τα σχέδια. Τι επιθυμούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Δεν γνωρίζουμε πώς θα κινηθεί το Ισραήλ. Αυτά που ακούγονται σε επίπεδο ρητορικής, έτσι γιατί είναι εύσχημα και ωραία, γιατί μας αρέσει εμάς τους Ευρωπαίους να λέμε ότι είμαστε με το δίκαιο του εργάτη, αλλά στην πραγματικότητα αυτό πρέπει να αποδειχτεί στην πράξη και μέχρι στιγμής είμαστε στη θεωρία. Είμαστε στα ωραία τα λόγια τα μεγάλα. Σαν να βρίσκονται όλοι σε μια προεκλογική περίοδο συμπεριφέρονται. Αλλά επί της ουσίας τίποτα. Προσώρας πάντα. Ξαναλέω όμως, οφείλουμε να δίνουμε χρόνο στις καταστάσεις να εξελίσσονται, να διαβάζουμε πάρα πολύ σωστά τα γεγονότα πριν καταλήξουμε στο ποιος είναι ο νικητής και ο ιτημένος. Για μένα βεβαίως οι ιτημένες είναι και οι δύο πλευρές, γιατί όταν μετράς νεκρούς, για ποια νίκη να μιλήσεις, ειλικρινώς, για ποια νίκη. Δεν υπάρχει νίκη σε αυτή την περίπτωση. Αλλά έτσι είναι ο κόσμος δοσμημένος, έτσι είναι ο άνθρωπος από τη φύση του. Είναι παράξενος, είναι περίεργος. Δεν έχω σχολιάσει τη δολοφονία στην Κρήτη. Είμαι πολύ θυμωμένη με τις αρχές και είμαι ακόμα πιο θυμωμένη από την προσπάθεια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη, να μας πει ότι η αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει και η δικαιοσύνη δεν τον συνέλαβε, δεν τον φυλάκισε. Σε ποιο δικαιακό σύστημα κάνεις προληπτική φυλάκιση? Να μας το πει αυτό, δεν μας το απάντησε, βέβαια δεν ερωτήθηκε κιόλας. Δεν ρωτήθηκε κιόλας για να μην τον αδικούμε τον Υπουργό, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι, επειδή το ζήσαμε αυτό και με τα βορίζια και ξέρουμε τι γίνεται στην Κρήτη, νομίζω ότι επειδή υπάρχει και το στοιχείο της εντοπιότητας, γιατί καταλαβαίνω ότι οι αστυνομικές αρχές εκεί, το αστυνομικό τμήμα, γνώριζε πολύ καλά και τις δύο οικογένειες, άρα ήξερε όλη την ιστορία. Από την άλλη, αν εγώ έχω να καταλογίσω μία ευθύνη στη δικαιοσύνη, είναι η καθυστέρηση της έναρξης της δίκης. Γιατί περιμέναμε μία δίκη για το θανατηφόρο δυστύχημα, το τροχαίο δυστύχημα. Ίσως εάν η δίκη είχε ξεκινήσει, αν είχε καταλήξει και σε ένα αποτέλεσμα, να μην είχαμε ζήσει αυτή την τραγωδία. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί κανένας να αισθάνεται τιμωρός. Δεν μπορεί κανένας να παίξει το ρόλο του Θεού. Δεν μπορεί κανένας να αποφασίζει αντί της δικαιοσύνης. Και εκεί συνολικά η κοινωνία απέτυχε. Απέτυχαν οι συγγενείς, απέτυχαν οι οικογένειες, απέτυχε η αστυνομία, απέτυχε η δικαιοσύνη. Το αφήσανε απλά να εξελιχθεί. Διότι το ήθος και την κουλτούρα, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχει σημασία να διαβάζουμε τους αρχαίους, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ο Αριστοτέλης το έχει πει ξεκάθαρα ότι ένας νόμος δεν είναι μόνο το χαρτί και το τι θα γράψει αυτό, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και άλλα χαρακτηριστικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά, ήθη, έθιμα. Και αυτά τα γνωρίζουν. Οι κλειστές κοινωνίες τα γνωρίζουν. Το ότι αδιαφορούν, το ότι δεν πιστεύουν ότι θα γίνει ή και να γίνει δεν τους νοιάζει, είναι μια άλλης τάξης συζήτηση. Strange, strange. Πάμε στην παραξενιά μας. Πάμε και θα γυρίσουμε από και τις υπόλοιπες καλημέρες να διαβάσω τα μηνύματά σας.
1: Αλφα Radio 989.

0: 44 πρώτα λεπτά. Να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον Νεόφυτο και λέει ότι όπως έγραψε και ο Θουκυδίδης, τα έργα μετράνε και όχι τα λόγια. Το τέλεσε με να πούμε Σπαρτιάτσα. Από εμείς είναι αποδεδειγμένο ότι μόνο στα έργα είμαστε και όχι στα λόγια. Ο αγαπημένος μου Βαρκάρης τον Χέροντα. Καλημέρα, λέει. Με προκαλείς. Γεια σου, σύντροφε Γιώργο. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Βαρκάρη μου, ότι ο σύντροφος Γιώργος πήρε την ντουλάπα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ντουλάπα στο σπίτι. Ήταν καφέ σκούρο, ένα πράγμα καταθλιπτικό. Και μέσα σε 4 μέρες, και πολύ σου λέω, έχει κάνει μία μαστοριά. Επιτέλους μου την έβαψε άσπρη. Το ζητάω πολλά χρόνια, δεν στο κρύβω. Και είναι άλλο πράγμα. Δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να γυρίσω στο σπίτι να την απολαύσω. Γιατί χθες το βράδυ την τελείωσε. Όταν γύρισα από το κανάλι, δηλαδή, μου είχε βάλει και τα τελευταία τα πορτάκια. Λέω, Γιώργο μου, τι έφτιαξες, αγόρι μου. Μπράβο, συγχαρητήρια και να σε χαίρομαι, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ο Κώστας λέει. Το αγόρι που ακούσαμε είναι ηλικιακά 15 έλα 40 ετών στο μυαλό. Μπορεί να είναι ένας ξεχωριστός 15χρονος, αλλά νομίζω ότι δεν ζει τίποτα από όσα ζουν τα παιδιά της ηλικίας του. Πιστεύω ότι δεν έχει κλωτσίσει μία μπάλα, δεν έχει ματώσει γόνατο από παιχνίδι. Το πιο άσχημο που άκουσα είναι ότι στη χώρα που γεννήθηκε και μεγαλώνει, μίλησε σχεδόν απαξιωτικά σε αντίθεση με την Αγγλία και την Αμερική, που τα λόγια του ήταν θριαμβευτικά. Αυτό το παιδί, μόλις μεγαλώσει λίγο ακόμα, θα φύγει από την Ελλάδα. Θα είναι μόνο η χώρα που γεννήθηκε, να έχει υγεία και καλή τύχη στη ζωή του. Κώστα μου αγαπημένε, δεν φταίει το παιδί, φταίει η χώρα. Αυτή η κακιασμένη χώρα ενίοτε απέναντι στα ταλέντα. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει τα ταλέντα, δεν μπορεί να αντέξει την πρόοδο, δεν μπορεί να την αντέξει, διότι αν την άντεχε θα την προασπιζόταν με ένα διαφορετικό τρόπο. Εδώ πέρα η αριστεία, η λογοδοσία, η αξιοκρατία είναι έννοιες που παραμένουν στα χαρτιά. Είναι ωραίο να το συζητάμε μεταξύ μας, αλλά δεν γίνεται καμία προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Δες Κώστα, αγαπημένε μου, είπα για αυτό το τραγικό περιστατικό αναφορικά με το απιθύτα και το bullying που υπέστη ο αντιπρίτανης εκεί από μια ομάδα νεαρών. Δηλαδή αυτό το παιδί που δεν είναι και ακριβώς έτσι και έχει παίξει, η ζωή του δεν πάβει να είναι η ζωή ενός εφήβου, ενός παιδιού που κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι έφηβοι. Απλά αντί να πλακώνεται στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, προτιμά να μελέτα τα άστρα. Τώρα εντάξει, μην το καταλογίσουμε κι αυτό. Διάλειμμα και επιστρέφω για τα υπόλοιπα μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Ασημπίλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
5: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
4: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ε, Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 49 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο νερ alfaradio989.gr. Ο Πάτροκλος με ρωτάνει τελικά οι καλές εποχές ήρθαν ή τελείωσαν ή δεν έχουν έρθει ακόμα, νομίζω, Πάτροκλέ μου, οι καλές εποχές. Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο, έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ελπίζω να το απίλαυσε στο θέατρο. Δεν μου έχει γράψει πώς σου φάνηκε. Θα πάω λίγο στο φίλο μου τον Γιώργη. Έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα αναφορικά με τον άνθρωπο. Που λέμε τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος λέει είναι το μόνο όν που μπορεί να μιλά για ανθρωπιά την ώρα που πατάει πάνω σε άλλους για να φανεί ψηλότερος. Είναι το μόνο ζώο που βαφτίζει την απληστία πρόοδο, τη δειλία λογική και τον εγωισμό δικαίωμα. Και τα γράφω έτσι, ο μάμπας και ό,τι ακουστεί, μπήκε σε καναυτή και δεν βγει από το άλλο, μπας και παραμείνει στον εγκέφαλο, έτσι για το γνώθησε αυτόν. Αλλά ένα γνωμικό που οι άνθρωποι χειροκροτούν αιώνες τώρα, φροντίζοντας ταυτόχρονα να μην το εφαρμόσουν ποτέ. Μα ακριβώς έτσι είναι. Λέμε όμως πολλές φορές μας αρέσει να κάνουμε την κριτική μας στην τοπική αυτοδιοίκηση και πώς λειτουργεί και αν βοηθά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Έχουμε απελπιστεί, δεν περιμένουμε κάτι από εκεί. Ευτυχώς όμως περιμένουμε από άλλους ανθρώπους που τους αρέσει να δραστηριοποιούνται και να αναδεικνύουν με έναν τρόπο και τις ομορφιές και την οικονομία του τόπου τους. Και με ένα τέτοιο θα μιλήσουμε τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θόδωρο Λουλούδη. Είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, εκδότης της εφημερίδας Πελοπόννησος και ιδιοκτήτης των εταιριών Συνέντρα Data. Ο κύριος Λουλούδης ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ όμορφο τις προσεχείς ημέρες εκεί στην περιοχή της Αχαΐας. Ξέρετε, κύριε Λουλούδη, αφού σας ευχαριστήσω που είσαστε κοντά μας και σας καλημερίσω, να σας πω ότι κατά το ίμιση είμαι από την Αχαΐα. Στο τελευταίο, την τελευταία επίσκεψη που έκανα στην περιοχή, σε ένα, αυτά τα πολύ ωραία περιφερειακά συνέδρια που έκανε τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, απογοητεύτηκα, στεναχωρήθηκα, κύριε Λουλούδη. Μου φάνηκε τόσο άδεια πόλη και την είχα στο μυαλό μου πολύ διαφορετικά.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας.
6: Αφού ξεκινάμε έτσι, να πω ότι αυτό που συνήθως όταν με ρωτάνε απαντώ για την Πάτρα και την ευρύτερη έτσι Αχαΐα, είναι ότι είναι ένας φανταστικός τόπος να ζεις. Έχουμε θάλασσα, έχουμε βουνό, έχουμε μικρές αποστάσεις μεταξύ μας, αλλά είναι για τους μισθωτούς. Αν ασχολείσαι με την ανάπτυξη, με την επιχειρηματικότητα, αν θες να πάει ο τόπος μπροστά, είναι ένας δύσκολος τόπος. Και αυτό γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Εδώ και σχεδόν 40 χρόνια έχουν να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές μας. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουμε τρένο, δεν έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε αργό ίντερνετ. Τα πράγματα γενικά τα τελευταία χρόνια δεν πήγαν καλά. Με αποτέλεσμα να είναι η εικόνα η οποία και εσείς είδατε δυστυχώς κατά την επίσκεψή σας πριν από περίπου 8 χρόνια.
0: Ναι.
6: Έγινε το συνέδριο που μου λέτε.
0: Ναι, ναι.
6: Αλλά δεν έχει αλλάξει και πολύ η κατάσταση.
0: Μα γιατί όμως, ξέρετε, έχω πάντα αυτή την απορία. Η Αχαΐα για πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον εγώ ως πιτσιρίκη που πήγαινα και πιο συχνά στους συγγενείς του μπαμπά μου εκεί και κατέβαινα και το καλοκαίρι, και ως έφηβη μετά στο Λύκειο, έβλεπα μία πόλη πολύ ζωντανή, πολύ όμορφη, με δραστηριότητες, με εμπορικούς δρόμους.
6: Ναι.
0: Εντάξει, βέβαια υπήρχε και βιοτεχνία στην Πάτρα παλαιότερα.
6: Και βιοτεχνία και βιομηχανία.
0: Και βιομηχανία.
6: Είναι η απάντηση στη πραγματικότητα στο ερώτημά σας, γιατί η πόλη δεν έχει πάει μπροστά. Η πόλη πήγε μπροστά στο δεύτερο μισό του 19ου και στον 20ο, γιατί είχε τα εισοδήματα από το εμπόριο, από τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων τον 20ο αιώνα, από τη βιομηχανία. Όλοι αυτοί λοιπόν, και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και πάρα πολλούς πολιτικούς, οι άνθρωποι που εδώ από την περιοχή είχαν μεγάλη πρόσβαση διορισμού στο δημόσιο, είχαμε λοιπόν πολλές πηγές εσόδων. Κάποια στιγμή, τη δεκαετία του 80, όλα αυτά για διαφορετικούς λόγους κατέρευσαν. Η περιοχή όμως δεν βρήκε ένα νέο μοντέλο για να έχει εισοδήματα. Υπάρχουν άλλες περιοχές της χώρας, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο, οι κλάδες που έχουν τον τουρισμό. Η Κρήτη έχει και τον πρωτογενή τομέα. Και άλλες περιοχές έχουν άλλα. Η δική μας περιοχή, γενικότερα η Δυτική Ελλάδα, δεν είχε βρει και ακόμα δεν έχει βρει το μοντέλο πάνω στο οποίο θα έχει εισοδήματα. Δυστυχώς το κύριο έσοδο της περιοχής είναι πρώτον από μισθωτές εργασίες, από μισθωτούς, και δεύτερον από δημόσιες δαπάνες. Όταν λοιπόν οι μισθωτοί πιέζονται από την ακρίβεια, για παράδειγμα, και όταν οι δημόσιες δαπάνες είναι πάρα πολύ περιορισμένες, οι περιοχές που εξαρτάται από αυτό είναι πάρα πολύ πίσω. Οπότε η περιοχή έχει ανάγκη, και εδώ ίσως πάμε και στο δικό μας το συνέδριο το αναπτυξιακό, που το κάνουμε φέτος για 14η χρονιά ως εφημερίδα Πελοπόννησος, μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει. Πού πρέπει η περιοχή να στρέψει το ενδιαφέρον της, πού πρέπει να επενδύσει, από πού πρέπει να έχει εισοδήματα για να αλλάξει τη μοίρα της. Το συνέδριο είναι 19, 20 και 21 Μαΐου, τώρα δηλαδή την άλλη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, γίνεται όπως πάντα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και παρόντες είναι οι πάντες, δηλαδή σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, βασικά στελέχη και αρχηγή κομμάτων, η επιχειρηματική κοινότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα όλης της χώρας. Είναι, είναι η επιχειρηματική κοινότητα, όπως είπα και πριν. Όλοι λοιπόν αυτοί συζητάμε. Βέβαια, εδώ ίσως έρχεται.
0: Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δυνατόν να έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια και να μην έχει υπάρξει μια κεντρική απόφαση για το πώς, πού θα προσανατολιστούμε για την ανάπτυξη της περιοχής? Και σας ρωτώ, γιατί επειδή συμμετέχει στο συνέδριό σας και το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο έχει κάνει κάποιες ημερίδες. Αλλά θα μου πείτε, αυτό έπεται. Θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ένα σχέδιο. Για παράδειγμα, αν θέλετε εσείς να δημιουργήσετε φυτώρια ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί. Τώρα μια ιδέα σας λέω. Δεν θα έπρεπε αυτό να γίνεται συνδυαστικά και με το Πανεπιστήμιο, με ημερίδες, ώστε να σπρώχνει τα παιδιά σε μια συγκεκριμένη εκπαίδευση για να μπορούν να απορροφηθούν και να αναπτυχθεί και η περιοχή?
6: Εκ των πραγμάτων, η απάντησή σας είναι, είπατε στην ερώτηση, είναι δυνατόν τόσα χρόνια να μην υπάρχει ένα σχέδιο? Εκ των πραγμάτων, η απάντηση είναι ότι είναι, διότι δεν υπάρχει. Πάμε τώρα στο γιατί δεν υπάρχει. Η μεν κυβέρνηση, έχουν περάσει πολλές κυβερνήσεις, ας πάμε στην παρούσα χρονική στιγμή, λέει ότι για πάρα πολλούς νομούς, μεταξύ και των οποίων και την Αχαΐα, ετοιμάζει τα λεγόμενα τόψα, τοπικά σχέδια ανάπτυξης. Τα οποία όλο έρχονται, αλλά δεν έχουν έρθει μέχρι σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει το επόμενο διάστημα. Αυτά όμως, κατ' εμάς, είναι λυπή και μονομερή, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι ένα σχέδιο που θα αλλάξει την οικονομία της Αχαΐας προς το καλύτερο, είναι απλά οι οριζόντιες εθνικές πολιτικές, τι θα γίνει και στην Αχαΐα. Οπότε δεν είναι επαρκές. Μετά ερχόμαστε και λέμε, το Πανεπιστήμιο γιατί δεν φτιάχνει ένα σχέδιο? Το Πανεπιστήμιο δεν έχει και απαντάει ότι, κοιτάξτε, εγώ είμαι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, η δουλειά μου είναι να εκπαιδεύω και τα προγράμματα σπουδών που μου δίνει το Υπουργείο και να κάνω έρευνα, άρα δεν είναι αυτή ακριβώς η δουλειά μου. Μην σας κουράζω, τα τελευταία 1-2 χρόνια κάνουμε προσπάθεια, το επιμελητήριο και τα ΧΑΙΑΣ και το Πανεπιστήμιο, φτιάχνουμε το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο, θα είναι έτοιμο στο τέλος του χρόνου. Στο συνέδριό μας 19-20-21 θα παρουσιάσουμε τα πρώτα στάδια μαζί και με την περιφέρειά μας. Είμαστε λοιπόν στη φάση που το ερώτημα που θέσατε, το εύλογο, φτιάξτε ένα σχέδιο επί του οποίου θα βαδίσετε, θα το απαντήσουμε. Θα είναι βασισμένο κυρίως στο πανεπιστήμιο μας, για να πούμε και δύο λόγια στο διατάφτα, που παράγει εκπληκτικής ποιότητας αποφύτους, ιδιαίτερα στις πολυτεχνικές σχολές. Έχουμε πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε μια περιοχή με πολύ καλά προϊόντα του πρωτογενού.
0: Ναι, αλλά δεν διοχετεύεται αυτό το επιστημονικό προσωπικό.
6: Είναι στην αγορά, φεύγει. Έχετε δίκιο.
0: Το θέμα είναι, εγώ βέβαια διαφωνώ με την απάντηση του Πανεπιστημίου, κύριε Λουλούδη, με συγχωρείτε, τι είπα να πει ότι εγώ έχω ένα πρόγραμμα σπουδών και κάνω αυτό και γεια σας. Όχι, είσαι ένα πανεπιστήμιο σε μια πόλη που έχει υπάρξει και πολύ σημαντική στο παρελθόν και πολιτιστικά πολύ σημαντική και οικονομικά πολύ σημαντική και έχει και μια ιστορία. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
6: Το υποτίμησα λίγο με την απάντησή μου. Σας είπα μια πλευρά της απάντησης. Το Πανεπιστήμιο μας, ιδιαίτερα με αυτή την Βρετανική Αρχή, είναι εξωστρεφέ. Κάνει πράγματα, έχει διάθεση, αλλά κακά τα ψέματα δεν πάβει να είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με συγκεκριμένα όρια. Η ουσία της απάντησης είναι ότι γίνεται η προσπάθεια την οποία λέτε. Πιστεύω ότι στο τέλος του χρόνου, μπροστά έχει μπει το επιμελητήριο, θα υπάρχει αυτό το σχέδιο για να επικοινωνηθεί παντού. Θα συμπεριλάβουμε ό,τι κάνει και η κυβέρνηση τοπικά σχέδια ανάπτυξη. Σας είπα ότι θα βασίζεται στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι σπουδαίο να μείνει στην περιοχή. Θα βασίζεται στα πολύ καλά προϊόντα του πρωτογενούς μας τομέα. Ιδιαίτερα στην Ηλία και στην Τολακαρνανία έχουμε σπουδαία προϊόντα που, αν μεταποιούνται, αν φτάσουμε και στην κατάσταση να εξάγονται με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, θα βελτιωθεί πολύ. Και θα βασίζεται και σε ποιοτικές υπηρεσίες που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή. Όμως είναι ένα ζητούμενο και πολύ καλά κάνετε και το θέτετε.
0: Πάντως να πω κάτι και με αυτό να σας αποχαιρετήσω, ότι εάν η Πάτρα δεν ξανακαταφέρει να έχει δομές όπως είναι η βιοτεχνία ή η βιομηχανία, θα εξαρτάται μονίμως από παράγοντες που δεν έχουν και κατά ανάγκη σχέση με την ίδια την περιοχή, αλλά όπως πολύ σωστά τις περιγράψατε στην αρχή της συζήτησής μας, όταν είσαι ένας δημόσιος υπάλληλος ή ένας υπάλληλος που σήμερα ιδιωτικού τομέα είσαι και αύριο δεν είσαι, αυτό συμπιέζει.
7: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Το να κοιτάξουμε προς τα πίσω, όπως είπατε, πρέπει λίγο να κοιτάξουμε και στο πώς κάνουμε τη δουλειά μας και πώς αξιοποιούμε τους πόρους που έχουμε. Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη αξιοποίηση, γιατί παρά το γεγονός ότι σε έναν βαθμό υπάρχουν πόροι, τα αποτελέσματα αυτών των πόρων, των project που γίνονται, δεν είναι αυτά που θα έπρεπε. Πρέπει να είμαστε και ποιοτικότεροι σε ό,τι κάνουμε.
0: Ναι, αυτό μπορεί να είναι και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας και στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να έχεις την τεράστια παραγωγή. Μπορείς να κάνεις premium προϊόντα. Κύριε Λουλούδη, ελπίζω να τα ξαναπούμε και μετά το τέλος.
6: Ναι.
0: Να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Πιστεύω ότι αυτά πάντα έχουν μια αξία. Όλα αυτά τα συνέδρια έχουν πολύ μεγάλη αξία πραγματικά. Όχι μόνο για την τοπική κοινωνία, αλλά γιατί, ξέρετε, βάζετε και το σπόρο να σκεφτούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά και να ενεργοποιηθούμε άπαντες προς ένα σκοπό.
6: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλημέρα. Θα τα πούμε μετά τη λήξη του συνεδρίου. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας. Πολύ ωραία μας τα είπε ο κύριος Θοδωρός Λουλούδης. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα να είναι αυτά που θέλει η περιοχή, γιατί είναι όμορφη η Πάτρα. Α, τώρα την έχουν παρατημένη τα τελευταία πολλά χρόνια και είναι δυσάρεστο. Εγώ στεναχωριέμαι, δεν θέλω να πηγαίνω από εκεί. Κορυφή της ώρας και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 9.

0: είμαστε, 9 και 1 πρώτο λεπτό. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Σας έχω έκπληξη σε πολύ λίγο. Να πω την καλημέρα μου στον Αστέριο. Ζωηρές λέει εκπομπές. Τι να κάνουμε, παιδί μου, τι να κάνουμε, Αστέριε μου. Δεν θα αφήσουμε να μας βάλει κάτω. Όχι. Είμαστε καλύτεροι, είμαστε περισσότεροι. Και Σκόρπιοι, αλλά θα ανταμώσουμε. Ο φίλος μου Βαρκάς λέει και εγώ άσπρη την έχω βάψει. Έτσι, κοίταξε, δε, αφού την έχουμε βάψει μαύρα κατά τα υπόλοιπα, τουλάχιστον να σε έχουμε μια ντουλάπα άσπρη, ρε παιδί, μας φτιάχνει τη μέρα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, α, είναι για τις 19 Μαΐου. Πρόσεξε, Κωνσταντίνε, περιμένω μήνυμά σου, μόλις θα πας να δεις την παράσταση. Να ξέρω και τι είδες, παιδί, να πάω, να μην πάω, τι να κάνω. Ο αγαπημένος ο Κώστας έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Τι είναι αυτά, παγωτίνια είναι αυτά? Παγωτίνια είναι, όχι, τυρί είναι. Ο κονιστικός καρβελιά ονειρεύεται, εγώ παγωτά ονειρεύομαι. Ο αγαπημένος μου ο Δημήτρης από τη Χαμολιά μου λέει, περιμένουμε μίνι μπας να έρχεται στη Χαμολιά 2 φορές τη βδομάδα να πάμε να μαζέψουμε τις πευκοβελόνες. Και μου γράφει ότι το Πασόκ έκανε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, σε μουσική θα πάω γιατί έχω κόσμο να υποδεχτώ και χαίρομαι. Θα δώσουμε και προσκλήσεις, να ξέρετε. Οπότε μείνετε στην ακρόαση, περιμένετε. Είναι πολύς ο κόσμος έξω. Δεν θα έρθουν όλοι. Θα έρθουν όλοι, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Είναι μια όμορφη παρέα πιτσιρικάδων. Έτσι, να με βάλουν στο μούντι των Μετάλλικα. Είναι το. Ο αντίποδας, ξέρεις, εκεί ο Χέτφιλντ είναι μιας ηλικίας και τα παιδιά φέρνουν εδώ την νιώτη μέσα στο ραδιοθάλαμο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Δεν το σταματάς αυτό, είναι η αεροσηλεία. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και εγώ όλο σκέφτομαι νησιά, ακρογιαλιές, αμμουδιές. Θα μου πεις καλά κάνεις και σκέφτεσαι και άσε που μπορείς να κλείσεις και εκτοπλοϊκά με έκπτωση αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για εκτοπλοϊκά με την Ferry Scanner για όπου θες να πας και να βγεις και κερδισμένος. Τώρα, βέβαια, το επόμενο ερώτημα και λογικά είναι πού θα βρω τα κουπόνια. Αυτό και αν είναι εύκολο, πανεύκολο. Μπες στο Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και θα βρεις αυτή και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Το λέω λοιπόν πολύ απλά, Day My Rewards Coupons και είμαστε όλοι κερδισμένοι και εγώ είμαι και περισσότερο κερδισμένη γιατί εκτός από τα κουπόνια της Day έχω κοντά μου τρία αγγελούδια, τρία νέα παιδιά. Νιώθω πολύ μεγάλη βέβαια δίπλα τους. Α, όλα και όλα. Είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. Νιώθω μιας κάποιας ηλικίας. Λοιπόν, είσαστε η νεοσύστατη ομάδα Ταράτσα.
1: Ναι.
0: Ταράτσα, ταράτσα. Ναι. Τώρα θα σου πω κάτι, μπορεί να είναι και άσχετο, αλλά εμείς την Ταράτσα την περάσαμε πολύ ωραία στην περίοδο του COVID. Κάναμε πάρτι αυτοσχέδια δικά μας, μην φανταστείς. Οπότε έχει πολύ θετικό φορτίο για μένα η ομάδα Ταράτσα. Και είσαστε, έχετε κλείσει τα 20, μην έχουμε και τίποτα προβλήματα με τους γονείς.
2: Προφανώς.
0: Εντάξει, πάρα πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον Μάριο Δρόσο, είναι το μόνο αγόρι εδώ πέρα. Δεν θα είχα δυσκολία να σας το συστήσω. Μάριο, καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι η Σοφία, μου είπες ερχόμενη. Σοφία Λεβιζάτου. Εσύ δεν μου είπες ποια είσαι, μόνο για ντεζαβού μιλήσαμε.
4: Εγώ είμαι η Λιάννη Τσακυρίδου.
0: Τι λες τώρα.
4: Ναι.
0: Τι ωραία μάτια.
4: Ευχαριστώ.
0: Έτσι κοιτάς τον κόσμο στην παράσταση.
4: Ναι, με έχει βάλει η κυρία σκηνοθέτης από πέναντι να τον κοιτάει και ακόμα πιο τρομακτικά κάποιες φορές.
0: Συγγνώμη, πόσο χρόνο είσαι.
1: Εγώ 28.
0: Και κάνεις σκηνοθεσία στο θέατρο. Είσαι σαν το 15χρονο Βίκτορα που συνεργάζεται με την NASA. Ένα τέτοιο πράγμα. Τέτοιο παιδί θαύμα κι εσύ, ε.
1: Καλά, εντάξει, δεν θα το έλεγα. Τόσο μακριά δεν θα πήγαινα. Αλλά
0: δεν πειράζει, όχι να πας. Δεν κατάλαβα, γιατί να μην πας. Θεωρείς πολύ λίγο αυτό που γίνεται. Όχι, δηλαδή το θέατρο είναι. Τι να πω. Το παν.
1: Είναι δύσκολο άθλημα, δεν είναι εύκολο, το ξέρω. Αλλά ήταν μια απόπειρα είναι. Να σας πω, ένα ρίσκο.
0: Άμα το Μάριο, γιατί τον κοιτάς, είναι.
1: Είναι βοηθό σκηνοθέτη ο Μάριος.
0: Α, και φοβάται τώρα μην πάρεις όλη τη δόξα εσύ.
4: Υπέροχο.
1: Όπλο δεν κοιτάω έτσι. Θα τα λέμε εδώ μαζί.
0: Για πείτε μας λίγο για την παράσταση. Τι είναι αυτό, τι γίνεται εκεί, τι κάνουμε, καταρχάς πού ερχόμαστε.
1: Α, ναι, στο θέατρο Δρόμος, στην Κυψέλη. Κάθε Σάββατο στις 9, κάθε Κυριακή στις 7.
0: Κατάλαβες τώρα, τα παιδιά έχουν φύγει μπροστά. Μπράβο, εμείς με αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε.
4: Έχουμε συνδυάσει για το μέλλον. Είναι καλή επικοινωνία εδώ κόσμο.
0: Το μελέτησες αυτό.
3: Όχι, όχι, όχι. Αλλά ήταν.
0: Πώς ρε παιδί μου, κάποιος το μελέτησε. Ποιος το μελέτησε.
1: Ποιο, το θέατρο Δρόμος.
0: Ο Δρόμος, Ταράτσα, όλο
4: αυτό. Το Ταράτσα ξεκίνησε επειδή όταν στις απαρχές της ομάδας μας ψάχναμε όνομα και είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε πρόβες στη Ταράτσα της κυρίας Λεβιζάτου.
3: Οπότε
4: που μας άκουγαν.
1: Δεν είχαμε χώρο για
4: όλες οι σικές.
0: Τι ωραίο. Μπράβο.
4: Και το θέατρο Δρόμος έτυχε να πετύχει.
0: Τι βλέπουμε λοιπόν εκεί, τι είναι αυτό που ανεβάζεται. Γιατί διάβασα, η αλήθεια είναι, διάβασα λίγο το κείμενο. Και καταλαβαίνω ότι βάζετε και ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, ωραία, θα μου πεις, η τέχνη έχει αυτό το ρόλο. Πρέπει να βάζει σοβαρά τα ζητήματα με έναν τρόπο που μπορεί να το αφομοιώσει το σύνολο της κοινωνίας, ανεξαρτήτως επιπέδου. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα με την έννοια ότι είμαστε και σε αυτό διχασμένοι ως κοινωνία. Δηλαδή, πώς αντιλαμβανόμαστε την πίστη, το Θεό, τους λειτουργούς του Θεού, την Εκκλησία εν γέννη. Γιατί υπάρχουμε κι εμείς που πιστεύουμε. Ενδεχομένως, αλλά όχι, δεν ταυτιζόμαστε με το ρόλο της Εκκλησίας στα πράγματα. Ξέρω, είναι αυτό. Το αντικείμενο το έχω καταλάβει λάθος. Τι παίζει να το έχω καταλάβει και λάθος.
1: Όχι, είναι και αυτό. Είναι, μέσα σε όλα είναι και αυτό. Εντάξει, εμείς δεν μιλάμε ούτε για την πίστη σαν πίστη, ούτε με το Θεό τα βάζουμε, ούτε με την Εκκλησία, ούτε με τίποτα. Ουσιαστικά αυτό που λέμε, αυτό που πραγματεύεται το κείμενο επί της ουσίας, είναι ότι πώς όταν δώσεις έναν άνθρωπο λίγη παραπάνω εξουσία, πώς μπορεί να την καταχραστεί και να κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. και πώς αυτό μπορεί να γίνει όχι μόνο από ανθρώπους οι οποίοι είναι, ας πούμε, πολύ ψηλά σε κάποια θέση. Αυτό μπορεί να γίνει και από μένα και από εσάς και από τον οποιοδήποτε, ας πούμε. Τώρα το ότι επιλέξαμε την εκκλησία συγκεκριμένα είναι γιατί είναι μία μορφή, ας πούμε... Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Αλλά εμάς
0: είναι
1: όμως
0: μία μορφή παρόλα αυτά κοινωνικής καταστολής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή αυτό έτσι... Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, το αντιλαμβάνεσαι.
1: Mm-hmm.
0: Ότι κρατάει τα ένστικτα χαμηλά.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί φοβάσαι ότι αν λειτουργήσεις όπως το αισθάνεσαι, και δεν μιλώ για πράξεις ποινικές, αλλά στην έκφρασή σου. Και εντάξει, είσαστε και νέα παιδιά, έχετε με διαφορετικό τρόπο βιώσει. Όσο πας πίσω στο χρόνο, βλέπεις ότι οι κοινωνίες ήταν εξαιρετικά καταπιεσμένες, κυρίως γιατί φοβόντουσαν πώς θα αντιμετωπιστούν την Κυριακή στην εκκλησία.
3: Υπήρχε μια χειραγώγηση, ναι, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, είναι το καλύτερο μέσο χειραγώγησης. Μετά έρχεται η πολιτική, νομίζω.
4: Ναι.
0: Στη ζωή μας ως εργαλείο χειραγώγησης.
3: Πολλές φορές πάνε και πακέτα.
4: Ναι, αυτό. Δηλαδή. Τώρα
0: όμως αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που βάζεις. Γιατί, ξέρεις, είναι αυτό που εμένα μου αρέσει πολύ συχνά να το θίγω και ως κατάσταση που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Μιλώ για την ελληνική κοινωνία γιατί αυτή ζω. Δεν σου λέω ότι στην Αγγλία είναι καλύτερα τα πράγματα ή στην Ισπανία, αλλά εδώ που ζούμε καταλαβαίνουμε ότι όλα θυσιάζονται με έναν τρόπο στο βωμό της πολιτικής επιβίωσης. Αν αυτό είναι η εκκλησία που θα βοηθήσει, θα είναι η εκκλησία. Αν είναι το ψέμα που θα βοηθήσει, θα είναι το ψέμα. Αν είναι οτιδήποτε άλλο, εκεί μπαίνει στο τσουβάλι και ως πιστή προσέλθεται. Δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι.
0: Εσείς όμως, πώς το αποφασίσατε αυτό το, θεωρώ, δύσκολο θέμα? Για μιλήστε, κύριε βοηθέα σκηνοθέτη, παρακαλώ.
3: Αυτό είναι ένα εγχείρημα που η Σοφία
4: ξεκίνησε
3: από το δεύτερο ακόμα έτος, πριν το μάθουμε εμείς. Οπότε ίσως για αυτή την ερώτηση είναι αρμόδια καλύτερα να μιλήσει η Σοφία, γιατί αυτή έγραψε το κείμενο.
0: Δεν πειράζει, μιλήστε κι εσείς, μιλήστε. Θα μιλήσει και η Σοφία μετά.
3: Ναι.
0: Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε? Εντάξει, η Σοφία το σκέφτηκε, είχε την ιδέα.
3: Ναι.
4: Όταν μας το είπε, εγώ το γούσταρα πάρα πολύ, είναι αλήθεια.
0: Δεν θα περίμενα κάτι λιγότερο από εσάς.
4: Δηλαδή όταν μου είπε ένα πάρτι ενηλικίωση και εκκλησία, κακοποίηση, θα το πάρουμε αυτό για να χαρακτηρίσουμε την εξουσία, λέω τέρια, δύο αθώα πράγματα. Η εκκλησία υποτίθεται βγαίνει μπροστά για να μιλήσει για μια θρησκεία που μιλάει για την αγάπη, για τον σεβασμό, για την ελευθερία, και το πάρτι ενηλικίωση είναι ένα πάρτι που ένα παιδί γίνεται πλέον, μπαίνει στην ρότα του, από εδώ και πέρα είσαι ενήλικας, τελείως, αυτό ήταν. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη σχέση για να ξεκινήσεις ένα θεατρικό που θέλεις να μιλήσεις για το πώς ο άνθρωπος εύκολα αλλάζει άμα του δώσεις κάτι παραπάνω και δεν μείνει στάσιμος. Οπότε διαβάσαμε και το έργο, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλογραμμένο, εντυπωσιαστήκαμε με τη φίλη μας. Και λέμε, ναι, πάμε να το κάνουμε. Πάμε, τσαμπουκά.
0: Πόσο καιρό σου πήρε να το γράψεις?
1: Την ιδέα την είχα από όταν ήμουν δεύτερο έτος στο πανεπιστήμιο. Αλλά να το γράψω περίπου 2 χρόνια.
0: Πολύ
1: έκανα αναγραφή στην αναγραφή, τέλος πάντων. Το έκανα, είχε πολλά drafts.
0: Και προσαρμοζόταν και ανάλογα, φαντάζομαι, και τη συγκυρία στη χώρα. Δηλαδή έβλεπες και πώς πάνε τα πράγματα και ενέτασες και κάποια στοιχεία από τους προβληματισμούς, από τις δυσκολίες, από την εύκολη κριτική. Όλα αυτά έπαιξαν κάποιο ρόλο όταν έγραφες και ξαναέγραφες πριν παρουσιάσεις το τελικό κείμενο? Ή απλά έχεις απομονωθεί, όπως κάνουν οι περισσότεροι μεγάλοι συγγραφείς? Περισσότεροι πάνε κάπου που είναι μόνοι τους. Εγώ δηλαδή σκεφτόμουν πιτσιρίκα τον εαυτό μου, έλεγα θέλω να γίνω συγγραφέας, να πάω σε ένα βουνό, σε μια καλύβα και να γράφω. Να βλέπω το Θεό, δηλαδή τον ουρανό και τη θάλασσα, και να γράφω. Με παίρνει κανένα τηλέφωνο, μην με ενοχλεί κανείς. Μα κατέβηκα να τσακάλω, να του βγάλω λίγο κρατάκι να φάει φυλά κιόλας. Έτσι φανταζόμουν τη σχέση της συγγραφής. Είναι όμως έτσι? Μπορεί ένας συγγραφέας να κινείται εκτός κοινωνίας?
1: Όχι, δεν γίνεται. Και το θέατρο δεν μπορεί να είναι έτσι. Δηλαδή πρέπει να μιλάει για τα πάντα. Για τον κόσμο που με περιβάλλει, που περιβάλλει κάποιον άλλο, που μας περιβάλλει όλους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το θέατρο είναι η ζωή, είναι η μικρογραφία της ζωής για μένα. Δεν απομονώθηκα. Επίσης έχουμε πολύ έντονη τη συνεργασία μεταξύ μας. Δεχόμαστε πολύ εύκολα ένα στη γνώμη του άλλου. Και γενικά σκεφτόμαστε πράγματα και δημιουργούμε όλοι. Δεν είναι επειδή εγώ, ας πούμε, το έγραψα. Άμα μου λέγανε ότι αυτό δεν είναι ωραίο ή δεν πρέπει να το κρατήσεις, εγώ ακούω. Συνήθως. Καμιά φορά είμαι λίγο απόλυτη. Δεν θα το κρύψω. Αλλά συνήθως ακούω. Αυτό. Οπότε μου λέγανε γενικά, άκουγα. Το είχα επίσης, το είχα στείλει και σε δύο καθηγητές μου στη σχολή, δηλαδή είχα feedback.
2: Ποια σχολή?
1: Τον Ανδρέα Βουτσινά τελειώσαμε.
2: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν, για πες εσύ, αγόρι της παρέας, Μάρια, εσύ πώς το είδες το κείμενο αρχικά?
3: Θα σας πω, για μένα το κείμενο πραγματεύει πιο πολύ την μεταβαλλόμενη ηθική του καθένα. Το πώς βάσει συνθήκης αλλάζεις πιστεύω, αλλάζεις ιδεολογίες. Εγώ πιστεύω στο Θεό που έχει ο καθένας μέσα του. Πιστεύω στη δύναμη που κινεί το χέρι να βοηθήσει κάποιον. Και πώς αυτή η δύναμη, ή μάλλον στο όνομα αυτής της δύναμης, αυτό το χέρι μπορεί να καταλήξει να χτυπήσει. Οπότε αυτό είναι το αυτό που με πυροδότησε πολύ να ασχοληθώ με αυτήν τη δουλειά. Έχω και απόλυτη εμπιστοσύνη και στα παιδιά, διότι μαζί αποφυτίσαμε, μαζί μεγαλώσαμε εντός εισαγωγικών. Οπότε...
2: Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Συχνά πυκνά εδώ στο ραδιόφωνο έχω πολλούς νέους ηθοποιούς. Και νέους ηλικία ή που ξεκινάνε ίσως και σε μια μεγαλύτερη ηλικία, δημιουργούς, σκεπτόμενους ανθρώπους και... Ό,τι έργο και να ανεβάζουν, πάντα στον πυρήνα είναι αυτό που μόλις είπες, Μάρια. Δηλαδή, πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και συνειδητοποιώ κάτι που επιβεβαιώνει αυτό που κατά καιρούς λέω και εδώ στην εκπομπή, είναι ότι η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας είναι υπέροχοι άνθρωποι. Είναι ιδανικοί άνθρωποι, με όραμα, με αλληλεγγύη, που ξέρεις, κάπου έχει λίγο ξεθοριάσει αυτή.

0: Και εγώ.
1: Τέλεια. Βλέπουμε πολύ πιο εύκολα μάλλον τη ζωή του άλλου παρά τη δικιά μας. Οπότε θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά όχι εμάς. Για να έρθει μια επανάσταση, πρέπει να έρθει πρώτα μια προσωπική αντίσταση. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι, αλλά εγώ μιλάω για εσάς. Για εσάς και πολλούς από εσάς που προφανώς για να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και να ανεβάζετε τέτοια έργα, σημαίνει ότι εσείς το δικό σας καθρέφτη τον έχετε σπάσει. Mm-hmm. Άρα πάτε παρακάτω. Το ζήτημα είναι πως, αφού είμαστε πολλοί που σπάμε τον καθρέφτη μας, γιατί δεν μπορούμε να συντονιστούμε. Δηλαδή, γιατί δεν εκφράζουμε τη δυναμική της ελληνικής κοινωνίας και βλέπουμε ότι εκφράζεται από άλλες δυνάμεις πολύ έξω από αυτόν τον προσανατολισμό. Τι φταίει? Μήπως φταίει το ότι εσείς θα ανεβάσετε την παράστασή σας, θα έρθει ένας κόσμος, θα σας δει, θα προβληματιστεί, θα ταυτιστεί, αλλά μετά αυτό μένει μόνο στην ατομική διαδικασία. Δεν μπορεί να γίνει διάχυση.
2: Νομίζω ότι έχει να κάνει και λίγο με αυτό που λέει και το έργο. Όποιος είναι πιο ψηλά, όποιος έχει περισσότερη δύναμη, όποιος και αν είναι αυτή η δύναμη, μπορεί να είναι ο λόγος, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αυτός θα έχει και τη μεγαλύτερη επιρροή και θα κάνει και τη μεγαλύτερη αλλαγή. Εγώ αυτό νομίζω. Δηλαδή, όσο και να συσπηρωθούμε οι υπόλοιποι, που μακάρι δηλαδή πρέπει να γίνει, κάπως νομίζω ότι είναι και το πώς λειτουργούν τα πράγματα έτσι και αλλιώς. Δεν ξέρω αν είμαι πολύ απεσιόδοξη. Βοηθήστε με. Δεν ξέρω.
3: Εγώ πιστεύω ότι αρχικά οι περισσότεροι καλλιτέχνες ξεκίνησαν να ξανασυσσωρεύονται τότε που έγινε αυτό με το ΠΕΔΕΛ το 85. Mm. Το οποίο έγινε μια πολύ μεγάλη μάζοξη δυνάμεων και βγαίναμε έξω στο δρόμο. Ήμασταν εκεί πέρα δηλαδή κι εμείς. Ήταν ο πρώτο έτος της δραματικής μας. Ξαναέγινε αυτό το κίνημα. Η επαναστατικότητα ξαναζυμώθηκε δυστυχώς ή ευτυχώς με τα Τέμπη, που πέρσι, πρόπερσι ήταν με τις μεγαλύτερες πορείες μετά από τους σεισμούς του 81 που λένε με το Πασόκ. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος πλέον πρέπει να προλάβει να γρανάζει, το οποίο γίνεται πολύ πιο γρήγορα από εκείνον. Γι' αυτό το βλέπουμε. Βλέπουμε αυτό το μούδιασμα στην κοινωνία. Γιατί είναι εντυπωσιακό το ότι γίνονται τόσο πολλά πράγματα και βγαίνουν και παραστάσεις, οι περισσότερες ας πούμε μιλάνε και παρόμοια θέματα με το δικό, με το mm-hmm. δικό μας.
2: No.
3: Και ωστόσο δεν γίνεται φύλο. Οι πορείες από το 500 άτομα ξέρω εγώ στο Περιστέρι πλέον είναι 100. Είναι επειδή ο κόσμος δεν ξέρει πλέον τι να κάνει.
0: Η τέχνη όμως είναι ένας... Α, ναι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε. Να πούμε και για τις προσκλήσεις που θα δώσουμε. Θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του ερχόμενου Σαββάτου και άλλες τρεις διπλές για την παράσταση της ερχόμενης Κυριακής. Μέσω Viber θα στείλετε τα μηνύματά σας 6947-989-989. Θα σας ενημερώσω εγώ στο τέλος της εκπομπής ποιοι είναι οι νικητές.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
12: Πάμε γρήγορα.
10: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου.
12: Πάμε τη δεύτερη.
10: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
12: Πάμε τη τρίτη.
10: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
12: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
13: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
13: Για το Final Four.
10: Ναι.
13: Στην Αθήνα.
10: Ναι.
11: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο!
10: Γιατί με ειρωνεύεσαι!
11: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες!
10: Κέρδισα!
11: Τι!
10: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
11: Πώς!
14: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
15: Αφεντέ με πας μαζί σου.
14: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα Άγιος

0: Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαστε, καλώς ήρθατε, 9 και 25 πρώτα λεπτά Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Έχω τη χαρά να μην είμαι μόνη μου εδώ στο ραδιοθάλαμο. Έχω αυτή την νεοσύστατη ομάδα πιτσιρικακίων φοβερών εκπλεκτικών, η ομάδα Ταράτσα. Είπαμε ότι το όνομα Ταράτσα το πήρανε διότι στις σκηνοθέτηδος το Ινταράτσα κάνανε τις πρόβες τα παιδιά της κυρίας Σοφίας Αλεβιζάτου που μας τα λέει. Κυρία Λεβιζάτου, τώρα προφανώς επειδή είναι και σκηνοθέτης της εκπομπής, σκηνοθέτης της παράστασης, να όριστε με μπέρδε, γιατί κάναμε μια συζήτηση εκτός αέρα για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση. Ξέρετε, τώρα έχει μια. Είναι λίγο πιο αυστηρή. Τώρα, εντάξει, δεν θα σας πάρουμε τον αέρα, κυρία μου, μη φοβάστε. Πείτε ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι η κυρία Ξένια, είστε εσείς, Ξένια Παπαϊωάννου. Πείτε μας ένα καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Να τη όνομα του Θεού.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ξένια Παπαϊωάννου εδώ.
4: Γεια μαμά.
2: Τέλεια. Καλημερίσουμε και εμείς τη μητέρα της Ξένιας, αλλά δίπλα μου είναι ο Μάριος Δρόσος. Είναι η κυρία Σοφία Αλεβιζάτου. Θα μιλάω πάντα πιο με στόμφο όταν αναφέρομαι στη σκηνοθέτηδα της παράστασης και η κυρία Ηλιάνα. Θα το πω εγώ, Τσεκυρίδου.
5: Μπράβο.
2: Ηλιάνα, πολύ ωραίο.
6: Και επίσης να αναφέρουμε και τον Τάσο Ταλιανίδη, ο οποίος δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή.
2: Α, άμα δεν είναι εδώ, γιατί να τον πούμε. Στην παράσταση θα είναι.
7: Θα είναι.
8: Είναι κάτω, περιμένει.
2: Ή κάτω τον αφήσατε. Τι κάνετε, σας κάνει καψόνια σκηνοθέτηση. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Μην τα κάνετε αυτά, δεν είναι ωραία πράγματα. Ποια πράγματα. Έχετε φέρει όλα τα πράγματα. Σήμερα ήρθατε από Θεσσαλονίκη.
6: Ναι, μόλις.
8: Αναπαραβαίνουμε κάθε Σαββατοκύριακο.
2: Πώς το κάνετε αυτό?
6: Έλατε.
8: Έτσι νομίζω είναι η ζωή του ηθοποιού. Σε ένα σάκο, σε μια βαλίτσα, όλα. Και φεύγει.
2: Και του διπλωμάτη. Αλλά δεν είστε διπλωμάτης.
8: Όχι, δεν είμαστε.
7: Όχι,
2: καλύτερα βέβαια.
8: Ναι, καλύτερα. Και εγώ συμφωνώ.
2: Λοιπόν, και τα παιδιά της Ταράτσας.
7: Ναι.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ, σας το είπα. Εγώ το Ταράτσα το έχω με θετικό φορτίο. Θα σας δώσουν τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του επόμενου Σαββάτου και άλλες τρεις διπλές για την παράσταση της επόμενης Κυριακής. Είναι στο θέατρο Δρόμος Αγίου Μελετίου 25. Το Σάββατο η παράσταση είναι στις 9 και την Κυριακή στις 7. Τα λέω σωστά? Γιατί
7: πολύ σωστά.
2: Βλέπω το άγρυπνο βλέμμα της σκηνοθέτης. Και λίγο σκιάζομαι.
7: Η αλήθεια.
2: Καταλαβαίνω τι σας κάνει. Δηλαδή φαντάζομαι ότι η παράσταση θα είναι, θα τα σπάει η παράσταση. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε και διαφορετικά.
7: Όχι, δεν έχουμε, είναι αλήθεια.
8: Είναι τόσο αυστηρή.
2: Όχι, καλέ. Όχι, όχι. Έχει ένα υπέροχο πρόσωπο. Υπέροχο πρόσωπο. Δεν μπορείτε να το δείτε γιατί είμαστε ραδιόφωνο. Θα τη δείτε όμως στο θέατρο. Είναι αυτό που λέμε η κλασική ομορφιά που δεν έχει. Το πινέλο είναι άχρηστο. Δεν έχει κάτι να κάνει. Αλλά μην τη βλέπετε έτσι.
8: Ευχαριστώ πολύ.
2: Σας το λέω να το ξέρετε. Μην τη βλέπετε έτσι. Ενώ απ' την άλλη η Ηλιάνα, θέλω να το πω και αυτό, έχει ένα διαπεραστικό βλέμμα, έχει υπέροχο χρώμα ματιών. Είναι όμως πιο κανονικός άνθρωπος. Μιλάς εσύ.
3: Ναι, μιλάω.
2: Στους θεατές μιλάς ή...
3: Τους δίνω σφινάκια, ελάτε. Κερνάω σφινάκια στην παράσταση.
2: Α, ωραία. Θα σε κάψει ο Θεός, το ξέρεις.
7: Καλά, αφήστε, αυτό έχει γίνει.
2: Το πάρτι όμως της μετάβασης, έτσι, γιατί αυτό είναι και το αντικείμενο. Το πάρτι.
7: Έχω γενέθλια, γίνομαι 18.
6: Στην παράσταση.
7: Στην παράσταση. Μην το μαζί.
2: Ήμουν έτοιμη να πω χρόνια πολλά. Γιατί ανάγωγη δεν είπα. Στην παράσταση. Λοιπόν, κλείνει τα 18 η Ηλιάνα μου και φαντάζομαι ότι ο Μάριος είναι καλεσμένος.
7: Είναι.
2: Ο Μάριος κλείνει και αυτός το 18 ή είναι?
7: Όχι, ο Μάριος είναι μεγαλύτερος.
2: Α, εντάξει, την
7: κλείτωση. Έχουμε μια μάζοξη εκεί πέρα. Φέρνω εγώ τους φίλους μου, την παρέα μου. Και η Ξένια η Παπαϊωάννου που υποδίδεται Ξένια είναι εκεί πέρα να με βοηθήσει με το πάρτι. Περιμένουμε τον Τάσο λοιπόν και τον Μάριο. Και εκεί πέρα που ξεκινάνε αυτά τα... Να βάλουμε λίγα σφινάκια, να βάλουμε λίγη μουσικούλα. Αρχίζουμε να μαθαίνουμε τις σχέσεις των χαρακτήρων. Χτυπάει το κουδούνι. Εν τω μεταξύ ο Τάσος έχει βρει ένα βιβλίο. για 10 κλίματα σεξουαλικής κακοποίησης στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σωστά το λέω, κυρία Λεβιζάτου?
8: Σωστά, μια χαρά.
7: Ωραία. Και εμφανίζεται η γειτόνισσα της Ηλιάνας Κλειό, που την βλέπει πρώτη φορά στη ζωή της η Ηλιάνα. Οπότε αυτό είναι λίγο παράδοξο. Ξεκινάνε ήδη τα παράδοξα. Και μετά αποφασίζουν να παίξουν ένα role playing για να περάσουν καλά σε αυτό το πάρτι που κατά τη ξένια είναι μνημόσυνο και δεν είναι πάρτι. Γιατί δεν γίνεται και τίποτα. Και μετά έρχεται η αρχή ή έρχεται το τέλος όλης αυτής της κατάστασης που γράφει η κυρία Λεβιζάντου?
2: Κατάλαβα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. 6-9-47-9-89-9-89 για τη συμμετοχή σας στις προσκλήσεις μας. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω με το Μάριο, που είναι λίγο μεγαλύτερος της παρέας. Δεν μ' αρέσει και πολύ. Δεν μ' αρέσει. Τι του θες το μεγαλύτερο? 18, τα 18 κλείνεις. Πρέπει να είναι όλοι συνομήλικοι. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Τα πάρτι, θέλω να σας πω αγαπημένοι μου, ότι είναι μια πληγή στην συνείδησή μου, και στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο, διότι την εποχή που γινόντουσαν τα πάρτι, δυστυχώς εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρή και δεν με καλούσαν. Και υπήρχε και μία αδικία. Καλούσαν την αδερφή μου, που ήταν μόλις ένα χρόνο μεγαλύτερη μου, μόλις ένα χρόνο, και εγώ καθόμουν στην αυλή και έκλειγα παρακολουθώντας το πάρτι απέναντι. Το εκάστοτε πάρτι. Κατάλαβες? Άρα, βέβαια, μετά το ότι πήρα την εκδίκησή μου, κάποια στιγμή μεγάλη πια, δηλαδή είχα και τα δύο μου παιδιά, έκανα ένα δικό μου πάρτι, το οποίο τελείωσε στις 7 το πρωί. Με πατσά.
7: Αυτά είναι τα ωραία πάρτι. Αυτά είναι τα σωστά, παρακαλώ, τα καλά πάρτι που τελειώνουν 10 η ώρα με πατσά.
2: Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για την παράσταση.
7: Ναι. Να πάνε να τη δουν.
2: Θα πούμε, αλλά δεν το ξέρει. Τώρα θα ασχοληθούμε με Μάρη Συμφωνής, να μιλήσουμε για τη σκηνοθέτηδα.
6: Προφανώς, να μιλήσουμε, ναι. Γιατί έχει.
2: Τι έχουμε να πούμε για την εξαιρετική αυτή συνάδελφό σας και μαέστρο της παράστασης?
6: Και μαέστρο, βέβαια. Καταρχάς η Σοφία, για μένα θα μιλήσω, είναι, πρώτα είναι φίλη για μένα και μετά είναι συνεργάτη. Και γι' αυτό νομίζω μπορούμε να συνεννοηθούμε κιόλας πολύ εύκολα, γι' αυτό ταιριάζουμε καλλιτεχνικά και πιστεύω ταιριάζουμε και σαν άνθρωποι. Την περιβάλλει ένας αλτρουισμός, κυρίως για τους φίλους του και για τους ανθρώπους γενικά. Μια πολύ ευχάριστη νότα γενικά στο όλο αυτό το εγχείρημα της ταράτσας. Τι άλλο να πω τώρα, δεν ξέρω.
2: Θα πω εγώ τώρα, είναι η σειρά μου. 6-9-47-9-89-9-89, εσείς για τη συμμετοχή σας, για τις διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για την παράσταση των παιδιών. Με συγχωρείτε για το παιδιών, αλλά το λέω γιατί είσαστε πολύ νέοι άνθρωποι. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία σκέψη, πως μέσα από ένα πάρτι ενηλικίωσης μπορούμε να δούμε τα στοιχεία που χειραγωγούν στην πραγματικότητα τον άνθρωπο, και ενδεχομένως αυτή η χειραγώγηση τον καθορίζει και για το πως θα εξελιχθεί. Εσείς είσαστε όλοι πάρα πολύ νέοι, άρα είσαστε και πολύ κοντά σε αυτό. Εάν σήμερα, Ηλιάνα, ήσουν 30 χρονών, θα μπορούσες να κάνεις αυτή την παράσταση? Ή επειδή αυτό θα το έχεις καταλήξει μέσα σου? Θα ρωτήσω και εσένα, Μάρια, δεν θα γλιτώσεις. Και φυσικά σκηνοθέτη μας, να δω πώς θα σκηνοθετούσε. Θα το έχεις καταλήξει αυτό μέσα σου, έτσι? Δηλαδή η χειραγώγηση πια νομίζω ότι από τα 30 και μετά παίζει πολύ μικρό ρόλο στη ζωή μας. Θα μου πεις, εξαρτάται πώς έχουμε μεγαλώσει. Σε πρόλαβα. Το είδα στα μάτια σου. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα περάσουν πάρα πολύ καλά όσοι έρθουν να δουν την παράσταση. Εσύ τους το λες με τα μάτια. Τους το λες αυτό.
7: Τους το λέω. Είναι αλήθεια ότι νομίζω και στα 30 να την κάναμε αυτή την παράσταση, και στα 40 και στα 50 κάποια πράγματα παραμένουν ίδια. Οπότε θα το προσεγγίζαμε ίσως διαφορετικά, με άλλη ματιά, γιατί θα ήμασταν άλλοι άνθρωποι, θα έχουν περάσει άλλα πράγματα, η σκηνοθεσία μπορεί να είναι διαφορετική, κανένας δεν ξέρει. Αλλά το θέμα παραμένει και θα παραμείνει η ενηλικίωση, η εξουσία, το πώς σε ένα πάρτι μπορούν όλα να πάνε λάθος. Το ότι ένα ποτό είναι η ίδια άφεση αμαρτιών που σου δίνει η εξουσία και πες, αυτό ας πούμε δικαιολογία που για μένα δεν είναι δικαιολογία. Εντάξει, μωρέ, πια λίγο παραπάνω και έγινε αυτό.
3: Κάτσε,
2: αυτό
3: βρε,
2: το άλλο που. Το λάθο άλλοθε που δίνουμε στη ζωή μα.
7: Ο άνθρωπο που γενικότερα δεν θέλει
2: είναι
7: να
2: πολύ
7: πάρει.
2: Είναι προβληματισμένη η κυρία που δεν συμφωνεί με το πάρτι.
4: Εγώ.
2: Ναι.
4: Όχι, εγώ συμφωνώ.
7: εγώ συμφωνώ.
2: Όχι, άμα θες, έχουμε εδώ τη σκηνοθέτη. Πες ότι διαφωνείς. Όχι, άμα.
7: Όχι, τόλμα.
4: Εγώ να διαφωνήσω μπροστά σκηνοθέτρια ποτέ.
7: Ναι, την έχουμε εκπαιδεύσει σωστά.
4: Για να μην διαφωνώ.
7: Για να μην μας φάσουν στο ξύλο.
4: Ακριβώς.
3: Αχ, θα πολύ
2: θα λέγαμε. Όχι, καλέ, τι λες. Εγώ πολύ χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι έτσι που βλέπω πολύ νέους ανθρώπους, κάνετε ολόκληρο ταξίδι, έρχεστε τα Σαββατοκύριακα από τη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να μας χαρίσετε τον προβληματισμό σας, μέσα από τον οποίο θα γίνουμε και εμείς καλύτεροι άνθρωποι, όσοι τολμήσουμε δηλαδή να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας και την καρδιά μας. Γιατί ενώ είμαστε θεατρόφιλοι ως λαός, δεν είμαι πεπισμένη ότι με την ίδια ένταση ανοίγουμε αυτά που πρέπει να ανοίξουμε σε μια παράσταση. Τι λες κι εσύ?
6: Ναι, για να απαντήσω και εγώ και στην προηγούμενη ερώτηση που θέσατε, για μένα το σκεπτικιστικό υπόβαθρο του καθενός δεν είναι πολλές φορές και άμεσα συσχετιζόμενο με την ηλικία. Δηλαδή κάποιος μπορεί να υποστεί χειραγώγηση στα 50, μπορεί να διαπράξει χειραγώγηση σε μικρότερη ηλικία. Ο Βίκτορας, είπατε πριν, είναι τώρα 15 ετών και είναι στην Άσα. Έχει να κάνει λίγο με την αντίληψη, έχει να κάνει με το βίωμα, έχει από τη μικρή μας ηλικία ως βρέφη, δηλαδή κλαίμε γιατί χρειαζόμαστε την προσοχή. Θα ξέρω ότι είναι ένας μηχανισμός για να με προσέξουν. Είναι και αυτό μια μορφή χειραγώγησης.
2: Τι μου λες τώρα, εγώ το έχω βίωσει στο πετσί μου αυτό. Ξέρεις τι μου έκανε εμένα η κόρη μου?
6: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Δεν κάνω πλάκα, μην γελάτε. Αλήθεια το λέω.
6: Οπότε δεν έχει να. Ίσως όπως πολύ σωστά είπε η Ιλιάνα, μπορεί να άλλαζε η δική μας ματιά. Αλλά η ματιά του κόσμου νομίζω ότι ήταν η ίδια.
2: Γιατί εξακολουθούμε στους αιώνες των αιώνων να βασανιζόμαστε από τα ίδια ερωτήματα? Και ρωτώ τη σκηνοθέτη που ήταν και η εμπνεύστρια του πώς θα, πώς θα περάσω ένα μήνυμα στην κοινωνία. Δηλαδή αν κανείς αναλογιστεί την ιστορία του ανθρώπου, θα δει ότι το διακύβευμα στην πραγματικότητα είναι πάντα το ίδιο. Η άσκηση επιρροής, εξουσίας και πλούτου. Γιατί δεν τα έχουμε λυμμένα αυτά? Δηλαδή μια ανθρωπότητα που έχει περάσει από το διαφωτισμό, που έχει περάσει από διάφορες καλλιτεχνικές τάσεις όπως είναι ο ρομαντισμός, που για μένα είναι η απόλυτη επανάσταση. Η αγάπη, ο έρωτας, όλα αυτά που τα έχουμε δει σε κείμενα, σε έργα τέχνης, σε πίνακες, σε μουσικές συνθέσεις. Γιατί πρέπει συχνά χρονικά διαστήματα να αναζητούμε τελικά τη ρίζα μας και το γιατί είμαστε εδώ? Γιατί? Τι είναι αυτό που δεν μπορούμε να πούμε ότι το τελειώσαμε ως ανθρωπότητα? Το λήξαμε αυτό, το έχουμε αφήσει στην άκρη. Μας βασάνισε, μας έκανε, μας έδειξε. Γιατί οι κοινωνίες δεν αναπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο? Δεν λέω να είμαστε όλοι να πετάξουμε πύραυλο στην Άσα. Προφανώς έτσι, δεν εννοώ καθόλου αυτό. Αλλά γιατί δεν υπάρχει μια παράλληλη κίνηση των κοινωνιών ώστε σημαντικά πράγματα να τα έχουμε λυμμένα?
8: Ναι.
2: Ιλιάνα, γελάτε.
7: Συγγνώμη. Απλά εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι πολύ εγωιστής και από τη φύση του.
2: Εκεί που κάθεσαι και το θεωρείς, θα τα ακούσεις μόνη σου. Δηλαδή, πες το πάλι για να μας απαντήσει μετά και η σκηνοθέτη μας.
7: Νομίζω ότι με βάση αυτό, εγώ τουλάχιστον έχω διαβάσει και το έργο, ότι ο άνθρωπος είναι ένα βαθιά εγωιστικό για να μπορούμε να πούμε ότι θα συμπράξουμε οι κοινωνίες να λύσουμε ένα θέμα. Δηλαδή μου φαίνεται ουτοπιστική αυτή η πρόταση. Με βάση την ιστορία του ανθρώπου, με τους πόσους πολέμους κάνει για πλάκα, πώς καταστρέφεται το περιβάλλον. Έτσι έχουν βγει πόσα ντοκιμαντέρ, πόσοι καλλιτέχνες έχουν μιλήσει για το περιβάλλον. Που έτσι και αυτό αρχίζει όντως να καταραίει, που έχει ξεκινήσει να καταραίει και χάνονται χωριά που είναι δίπλα στην Αλάσκα. Ό,τι πήρε προς και αν πετάξει ο Τραμπ και ο Χι Τραμπ, θα πεθάνουμε από αυτό, δεν είναι κάτι.
2: Έχει ένα point.
8: Καλά, φυσικά.
2: Για πείτε μας εσείς.
8: Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να λύσεις κάτι που έχεις δημιουργήσει ο ίδιος. Δηλαδή, όλα αυτά είναι δικά μας δημιουργήματα. Θέλω να πω ότι το να, ας πούμε, να χειραγωγείς κάποιον που είπε ο Μάριος πριν, φυσικά εξαρτάται τώρα σε τι βαθμό το κάνεις και σε ποιον το κάνεις. Ποτέ δεν είναι καλό. φυσικά, αλλά όλοι κάπως έχουμε νιώσει κάποια στιγμή την ανάγκη να το κάνουμε. Πηγάζει δηλαδή από μέσα μας, αυτό το πράγμα υπάρχει. Καλό θα ήταν να μην υπάρχει. Σίγουρα θα ήταν πολύ ωραίο όλοι να αποφασίσουμε κάποια στιγμή ότι πρέπει να λύσουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορεί να γίνει, γιατί δυστυχώς ακόμα και αυτά τα πράγματα χρειάζονται.
5: Η εκπαίδευση όμως θα μπορούσε να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στο να κατευνάσουμε αυτή μας την ανάγκη της χειραγώγησης, δηλαδή να κατανοήσουμε ότι σεβόμαστε τον άνθρωπο απέναντί μας για αυτό που είναι, με τα χαρακτηριστικά που έχει, και ή μας κάνει ή δεν μας κάνει, αλλά πάντως είναι αυτός και δεν θα πάμε να τον αλλάξουμε.
8: Σίγουρα. Εννοείται, η εκπαίδευση πάντα.
6: Ναι, η εκπαίδευση σαφώς βοηθάει. Τώρα, ίσως τα κοινωνικά θεμέλια στα οποία ζούμε να μην μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο, μια τέτοια σκέψη. Μόνο και μόνο να πάρουμε τον ανταγωνισμό ο οποίος υπάρχει, μας βάζει μετά να σκεφτόμαστε αλλιώς, σε άλλα τρυπάκια. Και σε αυτό που πραγματεύει το έργο και σε εμάς. Δεν ξέρω ότι μπορεί κάποιος να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να πει «Εγώ δεν θα το εκμεταλλευόμουν. Δεν θα εκμεταλλευόμουν αυτή τη συνθήκη». Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το έκανα, αλλά δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Και με θλίβει αυτό το γεγονός, ότι δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Γιατί καταλαβαίνω από τι είμαι φτιαγμένος. Προσπαθώ να το αλλάξω. Γι' αυτό είπα στην αρχή για την προσωπική αντίσταση. Και ίσως να αλλάξει ο κόσμος από μικρά πράγματα. Όχι. Ναι, μεν θα γίνει συλλογικά από ένα σημείο και μετά, αλλά αν εγώ έχω σαν σκέψη, σαν ανατροπία να περπατήσω και να βοηθήσω ή να αποδεχτώ, ακόμα και τον ίδιο με τον εαυτό, τότε θα αλλάξει ο κόσμος.
5: Μα αυτή δεν είναι η μάχη όμως που δίνουμε στο να γίνουμε εμείς καλύτεροι και να επηρεάσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Αρχικά στο στενό μας περιβάλλον, οικογένεια, φίλοι, γειτονιά. Αυτός, νομίζω ότι με αυτή τη στόχευση δεν πορευόμαστε.
6: Δεν ξέρω, ίσως και
5: η πλειονότητα.
6: Ναι.
5: Όχι το σύνολο των κοινωνιών. Αλλά να σου πω και κάτι που το έχω διαπιστώσει όντας πάρα πολλά χρόνια και στο επάγγελμα αλλά και στη ζωή. Γιατί εντάξει, το ένα είναι το επάγγελμά σου, το άλλο είναι η ζωή σου, οι κοινωνικές σχέσεις που δημιουργείς και όλα αυτά. Εγώ βλέπω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είναι υγιές. Όμως, δυστυχώς, αδιαφορεί για το κακό. Δεν θέλει να ασχοληθεί με το κακό. Ίσως γιατί υποσυνείδητα αντιλαμβανόμαστε ότι ένας άνθρωπος που έχει πολύ αρνητικά χαρακτηριστικά δεν θα μπορούμε να τον αλλάξουμε, γιατί θα θέλει πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθούμε μαζί του που δεν τον έχουμε ή που δεν είναι και άμεσα εμπλεκόμενος με τη ζωή μας και άρα τον αφήνουμε να λειτουργεί πέρα και έξω από εμάς. Αλλά αυτό δημιουργεί τις συνθήκες που περιέγραψες μόλις, Μάρη. Δηλαδή είναι οι συνθήκες αυτές που δημιουργούν και την δική σου ανησυχία για το αν θα βάλεις το χέρι στη φωτιά στην προσπάθεια να χειραγωγήσεις ή να μην χειραγωγήσεις.
6: Ναι, πιστεύω ίσως να μην τον έχει αγγίξει ακόμα αυτός ο άνθρωπος αυτή η συνθήκη που αδιαφορεί αυτή τη στιγμή να αλλάξει. Γιατί το πρόβλημα νοιαζόμαστε από όταν μπαίνει μέσα στο σπίτι μας. Και ο καθένας. Γι' αυτό έλεγα πριν για την υπαρξιακή υπερβιοπία. Ότι δεν είναι στο σπίτι μου. Γιατί να με νοιάξει. Δεν με νοιάζει έμεσα. Αν όμως αύριο μεθαύριο βιαστεί, χτύπα ξύλο ο αδερφός, μια αδερφή μου, θα με νοιάξει. Και θα καραβγάξω. Γι' αυτό. Οπότε έχει να κάνει και με το βίωμα, με το τι σε αγγίζει.
5: Οι κοινωνίες όμως δεν πρέπει να παίξουν αυτό το ρόλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό αναδεικνύεται στο έργο.
8: Ναι, το θίγουμε πολύ στο έργο. Εντάξει. Αυτό.
5: Μην μας δώσετε όμως λεπτομέρειες, να έρθουν να δουν την παράσταση. 6-9-47-9-89-9-89. Το όνομά σας, παράσταση, και θα σας πάρω εγώ μετά να σας πω ποιοι είναι οι νικητές. Τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου, του ερχόμενου Σαββάτου, και άλλες τρεις για την παράσταση της ερχόμενης Κυριακής. Η κοινωνία όμως. Αυτό που λέμε τοπική κοινωνία, η γειτονιά δεν μπορεί να παίξει ένα ρόλο σε αυτό. Ξέρετε, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Ορέστη, το συζητούσαμε και εκτός αέρα, εγώ το είπα και εντός αέρα, δηλαδή το είπα και στον αέρα. Αυτό που συνέβη στην Κρήτη. Δηλαδή, μια ολόκληρη γειτονιά έβλεπε 3 χρόνια έναν προκλητικό τύπο να απειλεί ένα παιδί μέχρι και που το σκότωσε. Και ξαφνικά κανείς δεν έχει την ευθύνη. Ενώ έχουν όλοι την ευθύνη. Mm-hmm. Άρα με έναν τρόπο από τη γειτονιά μας δεν θα αλλάξουν τα πράγματα.
8: Όλα ξεκινάνε από εμάς τους ίδιους. από το σπίτι, από τη γειτονιά, από οποιοδήποτε κοινωνικό πλαίσιο σε περιβάλλει, από την εκπαίδευση που είμαι πριν, αλλά όλα αυτά πρέπει να πάνε χεράκι-χεράκι. Δεν μπορεί να γίνει ένα πράγμα μόνο του. Αλλά είναι πάρα πολλοί λόγοι, δηλαδή, που δεν δικαιολογώ κανέναν ο οποίος, ας πούμε, είναι συνένοχος ή έστω αθόρυβος συνένοχος. Είναι πολλά, μπορεί να φοβάται, μπορεί έτσι να έχει μάθει τα κατάλοιπα. Είναι κάτι που βασανίζουν πάρα πολύ κόσμο, βασανίζουν πολύ πολύ κόσμο. Μπορεί να μην ξέρει τι να κάνει, αυτό που λέγαμε πριν, που έλεγα ότι φοβάσαι, ας πούμε, αυτόν που είναι περισσότερο στην εξουσία, γιατί νιώθεις πολύ αδύναμος για να κάνεις το οτιδήποτε και δεν θες να δράσεις και σαστίζεις κάπως. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μιλάς. Πρέπει πάντα να μιλάς και πάντα να πράττεις. Αλλά είναι. Ξεκινάει από εμάς τους ίδιους μαζί με όλα τα υπόλοιπα πλαίσια, τέλος πάντων.
5: Σε αυτούς όμως που έχουν τα κατάλοιπα και που δημιουργούν συνθήκες αδυναμίας αντίδρασης, mm-hmm. δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινωνική πρωτοβουλία ώστε να βοηθηθούν και αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν από μόνοι τους. Το βλέπουμε, ας πούμε, και στις δουλειές μας. Δηλαδή, κάποτε αυτό το έκανε στην καλή εποχή ο συνδικαλισμός. Δηλαδή, έβγαινε ένα όργανο μπροστά και προασπιζόταν τα συμφέροντα για το σύνολο των εργαζομένων, ακόμα και για εκείνους που μπορούσαν από μόνοι τους να διεκδικήσουν, αλλά κυρίως για εκείνους που δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν. Αυτά όλα στην πάροδο του χρόνου ευτελίστηκαν, πυροδοτήθηκαν αντιδράσεις από διάφορες υποθέσεις και κάπως τώρα είναι σαν να έχουν καταρρεύσει όλα. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολήσει και να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα ξαναχτίζουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η δική μου οπτική σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και το θέατρο είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό.
7: Και ο κινηματογράφος και οποιαδήποτε τέχνη και οποιοδήποτε μέσο που μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος, γιατί και το συνδικάτο και αντίσταση είναι τρόπος αντίστασης απέναντι σε αυτό που γίνεται και έχεις το αίσθημα της αδικίας. Αλλά είναι αυτό το μούδιασμα που λέμε ότι υπάρχει. Και το βλέπουμε, δηλαδή το βλέπουμε εμείς. Η δικιά μου ηλικία που είμαι 23, το παρατηρούμε εμείς. Φαντάζομαι ότι το παρατηρούν και άνθρωποι που έχουν ζήσει, ας πούμε, την εξαίρεση του 8, έχουν ζήσει φαινόμενα και φαινόμενα. Είναι λίγο κρίμα. Ακούγουμε πάρα πολύ
5: απεσιόδοξη.
7: Απεσιόδοξη όμως. Δηλαδή, πιστεύω στον άνθρωπο, γι' αυτό ακούγουμε απεσιόδοξη.
5: Κρατάμε αυτό, ότι πιστεύω στον άνθρωπο. Θα πάμε σε μία σύντομη διακοπή για να επιστρέψουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα x4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 9:51 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στο ραδιοθάλαμο τρεις υπέροχους νέους ανθρώπους. Τέσσερις, γιατί καλά. Δεν μας πολύ μιλάει εδώ η κυρία. Αφού δεν συμφωνεί με το πάρτι τώρα, τι να λέμε. Πάτε μας λέει τώρα το πράγμα συμφωνεί. Δεν τη βλέπω εγώ. Δεν θέλει να το κάνει το πάρτι, Λιάνα, στο λέω. Εσύ θα το κάνει όμως, γιατί δίνουμε και προσκλήσεις.
1: Προφανώς και θα το κάνω.
0: Λοιπόν, η Λιάνα Τσακυρίδου, Μάριος Δρόσος, Σοφία Λεβιζάτου είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο. Μιλούμε για την παράσταση Δόξα Συν. Το συν, αλλά το αγγλικό συν της αμαρτίας, για να μην μπερδευόσαστε και μην βάλετε τίποτα, μην πάρετε τίποτα θυμιατά να πάτε στην παράσταση, δεν θα σας βάλουν μέσα. Έχουμε εδώ και την κυρία Ξένια Παπαϊωάννου. Είναι κατά τον πάρτις.
2: Εγώ προσωπικά δεν θέλω να γίνει αυτό το πάρτι, γιατί βαριέμαι.
0: Άρα, σας το είπα εγώ από την αρχή, φαίνεται το ύφος σας. Δεν θέλετε να γίνει το πάρτι. Εμείς θα το κάνουμε, κυρία μου, το πάρτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε. Είναι το σημαντικότερο πάρτι που μπορεί να κάνει ένας νέος όταν περνάει από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Το θέμα είναι τι του ξημερώνει εκεί, τι έχει να ανταμώσει. Εδώ το Μάριο τον βλέπω επίσης προβληματισμένο.
3: Γενικά.
1: Ναι. Μόνιμος προβληματισμός είναι.
0: Κοίτα,
1: κύριο Μάριο.
0: Ο Μάριος έχει πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, αυτό την υπαρξιακή πρεσβειοποία. Θα βάλω τα γελιά μου, γιατί εγώ έχω και πρεσβειοποία κανονική. Δηλαδή, ναι, αυτή την πολύ ωραία φράση. Εν τούτης όμως θα χαλάσω λίγο τις καρδιές μου με τον Μάριο, γιατί δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος θα αλλάξει τα πράγματα. Αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα στο τέλος νομοτελειακά θα κληθεί και να το λύσει.
3: Πιστεύω ότι αυτός που μπορεί να το λύσει είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι σε θέση να το λύσει.
0: Εγώ πάλι το πιστεύω ότι είναι σε θέση. Χρειάζεται το φυτίλι. Μόλις ανάψεις το φυτίλι, να δεις τι ωραία που θα τα αλλάξει όλο ο άνθρωπος. Έχει κερδίσει πάρα πολλές μάχες ο άνθρωπος. Η ανθρωπότητα συνολικά έχει κερδίσει πάρα πολλές μάχες στην πάροδο των χρόνων. Τι έχω πείσει όμως.
3: Όχι, αλήθεια είναι, δεν έχω πείσει.
0: Θα έρθω να δω στην παράσταση τι λες. Μη μου πεις τώρα για να έρθει ο κόσμος, αλλά έχω περιέργεια να δω πώς στέκεσαι στα πράγματα. Ξέρω. Μου τα λες καλά όμως. Με απογοητεύεις. Θες να μου πεις ότι θα συνεχίσει αυτή η ιστορία να πηγαίνει σκηνή κορδόνη.
3: Ναι, πιστεύω είναι ένας φαύλος κύκλος ο οποίος επαναλαμβάνεται με άλλα πρόσημα, με άλλα στατιστικά. Και ακριβώς επειδή είμαι άνθρωπος κι εγώ και καταλαβαίνω και τη δικιά μου σκέψη, με περιβάλλει μια ματαιότητα ως προς την παντεποπτική μας εξέλιξη, θα πω.
0: Ωραία, γι' αυτό θα σε αφήσω μόνο σου. Για να πάω στη Λιάνα που είναι αισιόδοξος άνθρωπος.
3: Καλύτερα, ναι.
2: Στον άνθρωπο.
0: Πού αλλού να πιστέψεις. Τώρα, κοίτα να σου πω και εγώ πολλές φορές, δεν σας το κρύβω. Με αυτά που βλέπω να συμβαίνουν, λέω Kim πάτατο. Δηλαδή, και το εννοώ.
2: Ναι, ναι, πολύ νομίζω.
0: Μετά όμως κάνω μια δεύτερη σκέψη και λέω, ναι, αλλά άμα το πατήσει ο Kim, θα σωθεί μόνο Kim. Αυτό είναι άδικο για την ανθρωπότητα. Άρα,
2: έχει
0: μια
2: ενδιαφέρον εξέλιξη αυτό.
0: Καμία.
2: Μα γιατί δεν τα έχουμε δει τι θα γίνει άμα μείνει μόνο Kim.
0: Άμα μείνει μόνο Kim, μετά δεν χρειάζεται λογοτομή, είναι όλα έτοιμα.
2: Ναι,
0: είναι,
2: αυτό, εντάξει.
0: Μετά θα γίνουμε λίγο, θα ζούμε σαν την. Εσείς δεν το ξέρετε, είσαστε πάρα πολύ μικρή σε ηλικία. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα αναγεννηθούν οι καταστάσεις. Ο πλανήτης, το ανθρώπινο είδος δεν είναι, ξέρεις. Κακός και λείψοφο δεν έχει.
2: Ναι,
0: θα λείψει για λίγο καιρό, θα πάνε κάμψει ο άνθρωπος. Μην ανησυχείς καθόλου γι' αυτό. Αλλά τι θα γίνει, θα ζήσουμε εποχές. Εσείς δεν το ξέρετε, αλλά εγώ όταν ήμουν πολύ μικρή σε ηλικία, έπαιζε στην τότε κρατική τηλεόραση, δεν υπήρχε για άλλο κανάλι. Μόνο κρατική, έπαιζε ένα σύριαλ, Τα Σύνορα της Φαντασίας. Όλα όσα ζούμε, τα έχω δει.
2: Ναι, είναι λίγο παράδοξο.
0: Και σε πληροφορώ ότι δεν θα είναι ωραία αν πατήσει ο Kim το κουμπί.
2: Όχι, είμαι σίγουρη. Αλλά δεν θα είμαστε εδώ για να το μάθουμε αν πατήσει ο Kim το κουμπί, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά θα έχουμε φύγει και χωρίς λόγο. Να φύγεις.
2: Πολλοί άνθρωποι δεν φεύγουν χωρίς λόγο τόσο καθημερινά, παντού, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
0: Εξαρτάται. Δεν μιλάω για να σου συμβεί ένα ατύχημα ή να αρρωστήσεις. Μιλάω για αυτούς που έρχονται στη ζωή, δεν καταλαβαίνουν τίποτα από τη ζωή, δεν καταφέρουν ούτε να μυρίσουν τη ζωή και μετά πάνε στο δημιουργό τους.
2: Ναι, αυτό εξαρτάται από ποια ματιά, ότι υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται σε λάθος περιοχή και πεθαίνουν επειδή γεννήθηκαν εκεί πέρα. Και δεν είναι μόνο πόλεμος στην Παλαιστίνη, δεν είναι. Υπήρχαν και τα παιδιά στην Αφρική, παιδιά που ζουν, που γεννιούνται στις φυλακές, παιδιά που βιώνουν trafficking επειδή έχει κάποιος λεφτά. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς ο άνθρωπος θα το λύσει αυτό. Όταν αποφασίσει να σταματήσει αυτό το φαύλο κύκλο που είπε ο Μάριος, ο άνθρωπος θα το σταματήσει. Θα το αποφασίσει. Γι' αυτό πρέπει να πιστέψεις στον άνθρωπο ή πρέπει να βοηθήσεις όσο ο άνθρωπος να πιστεύει στον άνθρωπο.
0: Αυτό είναι το καλύτερο. Και νομίζω ότι η τέχνη αυτό κάνει. Ο άνθρωπος γίνεται καλύτερος πάντα μέσα από την τέχνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ πέρα. Εσείς μπορείτε να πάτε να απολαύσετε αυτά τα υπέροχα παιδιά, τα οποία ζουν στη Θεσσαλονίκη και έρχονται μόνο και μόνο για μας εδώ τα Σαββατοκύριακα. Η παράστασή τους ανεβαίνει στο θέατρο Δρόμος Αγίου Μελετίου. Το Σάββατο η παράσταση είναι στις 9 το βράδυ, την Κυριακή στις 7. Όσοι έχετε κερδίσει, θα σας πάρω σε πολύ λίγο αφού χαιρετήσω τους αγαπημένους μου εδώ πέρα. Ευχαριστώ τη Σοφία Λεβιζάτου, η οποία έγραψε και σκηνοθέτησε αυτό το υπέροχο έργο.
4: Μαζί με τον Μάριο το σκηνοθετήσαμε.
0: Καλά, εντάξει, δεν θα του πάρουμε.
4: Όχι, σκηνοθετήσαμε μαζί.
0: Μα τι είναι αυτή η σκηνοθέτηση, με παιδί μου, δηλαδή.
5: Στην αντίδραση συνέχεια.
0: Δηλαδή, Παναγίτσα μου, που στην Άντζη μόνο ηθοποιός. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βέβαια, σας σώζεστε όμως, κυρία μου, γιατί παίζετε κιόλας, ε?
4: Παίζω, ναι.
0: Εντάξει, το σώσατε. Λοιπόν, ο Μάριος Δρόσος, που έχει συνσκηνοθετήσει με την κυρία Σοφία Λεβιζάτου, για να μην έχουμε και πρόβλημα, μην πάμε στο θέατρο και μας περιμένει καμιά παντόφλα, και φυσικά την Ηλιάνα Τσακυρίδου. Τώρα, αυτό το επίθετό σου είναι πολύ μουσικό.
2: Α, τι ωραίο.
0: Περίμενα
2: σχόλιο.
0: Να πω στα κρουστά τώρα.
2: Αχ, τι πάρα πολύ όμορφο.
0: Σε πορτοκάλι μου με πήγες. Και την κυρία Ξένια Παπαϊωάννου που μας είπε την καλημέρα. Δεν συμφωνεί με το πάρτι, δεν την κάνουμε παρέα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και σας πάρα πολύ και για τα μηνύματα που στείλετε για την πρώτη ώρα που έτσι είδαμε της καθημερινότητας. Αύριο θα τα δούμε πιο αναλυτικά τα της καθημερινότητας, γιατί και τα πολιτικά μας και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Σε πολύ λίγο θα ενημερώσω ποιοι είστε οι τυχεροί, θα σας πάρω τηλέφωνο. Είπαμε ήταν τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του επόμενου Σαββάτου και άλλες τρεις για την παράσταση της επόμενης Κυριακής. Σε πολύ λίγο θα σας τηλεφωνήσω να σας πω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο στις 8, για να είμαι και εντός κλίματος, το λέω αυτό. Εσείς μένετε εδώ, Βασιλική Γιούτσου Δελτίο Ειδήσων, και αμέσως μετά κοντά σας Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Γεια σας!
6: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύ είναι σήμερα και αύριο στην Αττική έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Σήμερα από τις 11:25 το πρωί μέχρι τις 4:30 το απόγευμα, μέχρι τις 6, σε ορισμένες περιπτώσεις θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων Αχαρνών Φυλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Λαβρεωτικής και Σαρονικού. Αύριο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 2:30 μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προειδοποιήσει ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεγεράνης. Είναι παράλογο να ισχυρίζεις ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση, όταν η μέθοδό σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να λάμψει, έγραψε σε ανάρτηση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία, τα οποία προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το Reuters, αξιολόγηση της CIA, συμπεραίνει πως το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του για ακόμη 4 μήνες. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλορεανικής Χεζμπολάχ παρά την εκεχηρία. Δεκάδες νεκρούς ανέφεραν οι αρχές του Λιβάνου, κατηγορώντας το Ισραήλ για τις πλέον αιματηρές επιθέσεις από την έναρξη των συγκρούσεων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους να ξεπεράσουν τη ρητορική και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα κατά του Ιράν για τον αποκλεισμό των στενών του ορμούς. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα ξέπερασε η έκταση της πετρολοκυλίδας ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χάρκ του Ιράν. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα. Στα τέλη Μαρτίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει να αφανίσει το νησί Χάρκ αν το Ιράν δεν άνοιγε τη δίωδο του Ορμούς. Οι πηγές της διαρροής παραμένουν άγνωστες. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές. Ο οίκος αναφέρει ότι η αξιολόγησή του βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατακεφαλήνου εισοδήματος της Ελλάδας σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών στη βαθμίδα 3β και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν, καθώς και σε έναν αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που ενισχύεται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Άλμα στο 5,4% κατέγραψε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο από 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και το 2024 σύμφωνα με την Alstat. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς. Ουκρανικού τύπου φαίνεται να είναι το ντρόν που εντοπίστηκε χθες από αλήθεια σπηλιά νότια της Λευκάδας κοντά στο ακρατήριο Δουκάτο. Το θαλάσσιο ντρόν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ουκρανικό ντρόν που προοριζόταν να προκαλέσει πλήγμα σε σκάφη του ρωσικού στόλου στη Μεσόγειο. Παρουσία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη θα διεξαχθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνέδριο του κόμματος, με το οποίο ολοκληρώνονται και οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο του κόμματος που θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Τις τράπεζες βάζει στο στόχαστρο της κριτικής του μετά τη ΔΕΗ ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει αναφορά στα κέρδη των τραπεζών, σχολιάζοντας πως αυτό αποτελεί μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. 6 πλήγματα στον κορμό, 5 διαπερί και ένα τυφλό δράυμα έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό. Μία βολίδα έπληξε τον 21χρονο πισόπλατο με έγκαυμα στην πλάτη να αποτελεί την πύλη εισόδου. Ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του προφυλακίστηκαν και μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταβαίνει σήμερα στα Κανάρια νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΗ χθες έκανε λόγο για συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ο κίνδυνος εξάπλωσης για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι απολύτως χαμηλός, διαβεβαιώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια της χώρας παροδικά αυξημένες θα είναι νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα με τη θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Είσαστε για λειψούς. Είσαστε για αρκιούς. Είσαστε για το δεκάνησα. Η λευκάδα είσαστε που βρήκαν τον ντρόουν. Για πού είσαστε, έλα, φτιάχνει ο καιρός λίγο σκόνη. Θα έχει σήμερα, αύριο, από Δευτέρα χαμός. Μόνιμα καλοκαίρι πλέον, έτσι τα έχουμε ξεχάσει όλα. Καλημέρα, πώς είσαστε. Α, ξεκαθαρίσουμε κάτι, ε. Αυτά τα που ξεκινάει η εκπομπή στον Αλφα Ρέντιο 98,9 με Άννα Σταματιάδου, Σπύρο Λάμπρου, Κωνσταντίνο Ρέκα στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και λέμε εμείς καλημέρες, θα πρέπει να έχει μια ανταπόδοση. Θα λέτε κι εσείς. Τελειωμένα πράγματα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Θα λέτε καλημέρες. Θα αποκτήσουμε τρόπους και οι δύο εδώ. Αλλιώς θα τα χαλάσουμε, παιδιά. Πώς είσαστε, πολύ χαιρόμαστε που είμαστε κοντά σας πάλι.
1: Αν ήμασταν σε τηλεοπτικό πανέλ.
0: Ναι.
1: Θα σε είχα σαπίσει στην κλωτσιά από κάτω.
0: Παιδιά, δεν σας είπα. Προχτές.
1: Καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
0: Α, μην τη βλέπετε.
1: Καλά
0: έτσι.
1: Είστε.
0: Είναι απάτη μεγάλη. Μην τη δει. Παπαναγία μου. Μπαίνει προχτές μέσα στο κανάλι. Τώρα η Σταματιάδου δεν είναι και κανένας. Είναι και ένα 80 και με ένα τακουνάκι τόσο δά. Πάει στο 85. Μπαίνει μέσα και είμαστε εκεί συνάδελφοι. Και πα, πετάει την τσάντα. Λέμε, τι έγινε, ρε, εσύ, τι αυτό. Τι Άννα, τι έγινε, πώς πάμε. Άσε με, μου λέει, γιατί πήγα σούπερ μάρκετ. Παναγία μου, Παναγία μου, τι είσαι, λέω. Ξέρετε τι γίνεται. Πέρασα από κάτι ράφια. Ποια ράφια σε εκνευρίσανε, πες μου?
1: Όλα. Κάθε φορά διαφορετικές τιμές. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα που θα πάει?
0: Τι σε θύμωσε, λες? Φεύγω, δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι τόσο.
1: Μπαίνω, βγαίνω και το ακατέβατο είναι το 150. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που ζει μόνο του,
0: ναι.
1: Μόνος του. Τρέφεται με αυγά.
0: Ναι, αβοκάντο, πολύ αβοκάντο. Εκεί είναι που τα χαλάς.
1: Αυγά, αβοκάντο, φρούτα.
0: Ναι. Και φτιάνεις και πολύ ωραίες συνταγές.
1: Α, θα σας δώσω σήμερα πάρα πολύ ωραίες συνταγές, διότι είμαστε στο Μάιο.
0: Γι' αυτό εκεί ξοδεύεις εσύ τα πολλά.
1: Ποιο?
0: Αυτό.
1: Που... Στα αυγά.
0: Ναι, στα όχι,
1: καλά, και
0: στις
1: τα
0: συνταγές.
1: Δεν είναι φτηνά, τα γιαούρτια είναι ακριβά.
0: Στις συνταγές είναι που τα χαλάς, γιατί βάζεις και πολλά πράγματα. Παιδιά, προχτές περνάω από το γραφείο της και βλέπω ένα κεσεδάκι που είχε μέσα μπισκότα. Ρε Άννα, της λέω, αυτό το κεσεδάκι δεν στο είχα
1: μπισκότα,
0: αφήσει εγώ.
1: Μπισκότα βρώμης.
0: Μπισκότα βρώμης, ναι, μην τρελάθουμε τώρα σοκολάτας. Με λίγο μαρμελάδα μέσα αυτό το που έχει. Λέω, δεν στα είχα αφήσει εγώ πριν από, ξέρω εγώ πότε ήταν τότε. Πολύ καιρό. Πολύ, τίποτα, ήμουν 28 χρονών τότε. Ναι. Μου λέει, ναι, αυτά είναι. Απείραχτα στο μεταξύ, είχαν μείνει τρία. Μέσα έξι είχε αυτά. Μου λέει, ένα έφαγα, τα άλλα μου τα φάγανε οι άλλοι και πρόσεξε, μου λέει. Το ένα που έφαγα εγώ, έφαγα και το γύρω-γύρω, μου λέει. Τη μαρμελάδα, όχι. Και τώρα μπαίνοντας μέσα, μου λέει, βρήκα μια καταπληκτική συνταγή. Και λέω, μου είπε, παιδιά, τα πράγματα που θα ρίξουμε. Πες τη βάση αυτή τη συνταγή να λύσει.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Παιδιά, μην την κάνετε. Αλήθεια σας το λέω τώρα. Απέστη.
1: Αν σας αρέσει η καρύδα.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι τώρα και το. Επειδή είναι και το
0: Μαλδίβες.
1: Επειδή
0: που έχει
1: είναι
0: πολλές.
1: Και. Ξέρεις, μας αρέσουν τα γλυκά τώρα του. Τα γλυκά ψυγείου,
0: του
1: τα λεγόμενα.
0: Του ψυγείου, άμα θες, ναι.
1: Ναι.
0: Παίρνεις και το ταψί, το βάζεις στο ψυγείο,
1: λοιπόν,
0: γίνεται ψυγείο.
1: Σας έχω ένα full πρωτεϊνούχο γλυκό.
0: Ναι.
1: Με μηδέν σχεδόν θερμίδες να το κάνετε. Εγώ με το που φύγω από εδώ θα πάω να το κάνω όταν θα βρεθώ στο σπίτι μετά τις δουλειές. Λοιπόν, άκου τι κάνεις, Σπύρο. Παίρνεις. Γιατί μένεις άφωνο. Λοιπόν,
0: παίρνεις
1: αυγά.
0: Ναι.
1: Σπάς. Δεν χρειάζεται να βάλετε όλους τους κρόκους.
0: Όχι.
1: Μπορείτε όμως να βάλετε. Πώς λένε, το ασπράδι. Μπορείτε να βάλετε όσο ασπράδια θέλετε.
0: Οπότε παίρνεις το ασπράδι που είναι έτοιμο για να μην τα
1: βάζετε σε ένα μίξερ τα αυγά.
0: Ναι.
1: Βάζετε ένα κεσεδάκι γιαούρτι.
0: Ωραία.
1: Ανάλογα πόση ποσότητα θα κάνετε.
0: Έτσι.
1: 2%.
0: Ναι, όχι 0. Τώρα τι είμαστε.
1: 2%. Βάζετε γιαούρτι. Στάδια, βάζετε ναι. Λίγο γάλα.
0: Ναι.
1: Λίγο μέλι.
0: Ναι.
1: Φουλ καρύδα. Φουλ, τριμμένη που την έχετε
0: για
1: πάρει.
0: Να μεστώσει, να πιάσει αυτό.
1: Το ανακατεύετε
0: με. Κάτι σαν γύψος.
1: Ανακατεύετε με το γύψο. Με το. με το μίξερ. Ανακατεύετε με το μίξερ. Κάνετε σταμάτα. Κάνετε λοιπόν ένα ωραίο μείγμα. Το τοποθετείτε σε ένα ταψάκι. Το βάζετε στο ψυγείο.
0: Ναι.
1: Το αφήνετε αρκετές ώρες, παιδιά. Και θα βγει ένα γλυκό μετά από κάποιες ώρες συγκλονιστικό.
0: Επίσης,
1: σαν αυτά που φτιάχνουν οι μαμάδες, τα τύπου μιλφέι με μπισκότα σπιτικά. Όμως δεν θα έχει καμία σχέση.
0: Ακριβώς, δεν θα έχει καμία σχέση. Καμία. Επίσης, αυτό άμα έχει διαρροή σωληνάκι στο ψυγείο, βάλτο.
1: Γιατί?
0: Γιατί παγώνει, δεν πρόκειται να περάσει τίποτα.
1: Όχι.
0: Και κρατάει και καιρό.
1: Παιδιά,
0: πολύ καρύδα εσύ.
1: Είναι full πρωτεΐνη, μηδέν θερμίδα
0: και μηδέν γεύση.
1: Τέλειο για την εποχή. Θέλετε, ρε παιδί μου, ένα γλυκάκι. Τώρα σας ήρθε.
0: Ναι.
1: Ανοίγετε το ψυγείο, τσακ. Παίρνετε μια κουταλίτσα. Ικανοποιείτε την. Γιατί μην κοιτάς έτσι. Ικανοποιείτε την ανάγκη σας για γλυκό.
0: Και τελείωσε. Ναι.
1: τέλος Μαΐου που θα πάτε να βάλετε το μαγιό σας και αφού έχετε κάνει και την άσκησή σας, γιατί σας θέλω γυμνασμένους να περπατάτε, ναι, να γυμνάζεστε
0: όλοι,
1: θα είστε με πολύ λιγότερες τύψεις και θα σας αρέσει, θα κάθετε καλύτερα το μαγιό.
0: Τέλος Μαΐου, αυτό το ταψάκι που θα έχεις φτιάξει, θα το έχεις τελειώσει ή πάει μέχρι Σεπτέμβρη να βγάλει καλοκαίρι?
1: Μπορείς να φας και ένα ταψάκι σε δύο μέρες. Σου λέω μηδέν, zero θερμίδες, τίποτα. Είναι πολύ καλό.
0: Καλημέρα,
1: και έχω
0: Κώστα,
1: πολλές τέτοιες συνταγές
0: Κώστας,
1: να σας δώσω.
0: Εδώ, ούζω 12, φωτογραφία με αυτά που του λέμε πρωί-πρωί. Καλημέρα στο Μικέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εκπομπή, λέει, με καλή διάθεση. Γεια σου, ρε Μιχαλάκη. Ταξιτζίο, φοβερέο οδηγέ. Μαρούση είσαι, πρόσεχε φιλαράκι μου το νου σου. Ελπίζω να έχεις καλές κούρσες να γεμίσεις το πορτοφόλι σήμερα. Γεια σου, ρε Νίκο, με τις ωραίες σου φωτογραφίες, με τα σκαφάκια σου δίπλα, είσαι άψογος. Γεια σου, Σακούλη. Πού είσαι, ρε Σάκη, εδώ πέρα με τις ωραίες φωτογραφίες? Μπράβο, έχεις βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Όλο βολτάρι, Σάκη. Έτσι.
0: Βολτάρι. Στην προηγούμενη Κυριακή, λέει, είχε πέσει το Λεβαδιακό. Ωραίος. Πρόσεχε, λέει, κάτω τα χέρια από την Ανούλα. Γεια σου, Τινάκη μας. Μη γελάς, την αλήθεια λέμε. Την Αντωνάτου. Γεια σου. Γεια σου, Δημάκο μας. Καλημέρα. Το καλημέρα πήγα, λέει, στο με το καλημέρα πήγα στο κρεοπωλείο και έχω πίεση 19. Η άλλη δεν πάει κρεοπωλείο, δεν πάει, γι' αυτό τη γλιτώνει. Ενώ μόνο σούπερ μάρκετ και παίρνει και τα συσκευασμένα. Εκεί μπιφτέκια αυτά, εκεί που ψήνεις.
1: Ναι,
0: αυτό. Οπότε δεν είναι πάση κρεοπωλείο.
1: Κακός. Πρέπει να παίρνω από το ψυγείο ή πρέπει να παίρνω από τον κρεοπόλη της γειτονιάς μου, ο οποίος είναι και πολύ καλός και πολύ συμπαθητικός.
0: Αν δεν το βουτήξει τον άνθρωπο από το για κάτι. Αυτά ρε που έβαλε εδώ πίσω, κύλο, κύμα, πόσο τον έχει, Παναγία μου.
1: Εντάξει,
0: καλημέρα,
1: καλό
0: Σαββατοκύριακο, λέει η Άννα. Γεια σου, Κωστάκι μας, γεια σου, Βασίλη. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τι δεν είναι καλό να τρώμε?
1: Να μην τρώμε και πάρα πολύ κρέας.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Καρύδα, βάρα καρύδα εσύ.
1: Αυγά,
0: καρύδα, αβοκάντο. Όλα μαζί σε ένα μίξερ και μετά στο ψυγείο.
1: Μου έχει υποσχεθεί κάτι αβοκάντο.
0: Ναι, θα τα φέρω. Αλλά περιμένω να γίνουν.
1: Κάνε κάτι,
0: ναι,
1: διότι τα αβοκάτο είναι χρυσός. Όχι.
0: Θα κάνουμε,
1: είναι πάνω από 2 ευρώ το καλό αβοκάτο το τεμάχιο. Καταλαβαίνεις, πας να πάρεις 5 αβοκάντο, για 5 μέρες δηλαδή, και θες πάνω από 10 ευρώ. Τι θα γίνει, μόνο για το αβοκάντο μας?
0: Τίποτα. Και δεν είναι και οι μανάβηδες τώρα που βγαίνανε παλιά έξω.
1: Τι
0: μα είχατε στη γειτονιά που περνάγανε, που λέγανε. Το πεπόνι, το καρπούζι, το καλό.
1: Το κάνουν.
0: Με το μαχαίρι, κυρία.
1: Και στην Αθήνα το κάνουν αυτό.
0: Τι εννοείτε, τι?
1: Αλήθεια.
0: Με το μαχαίρι, κυρία, με τη βούλα να δοκιμάσετε το γλύκισμα. Εσ' άρεσε.
1: Κρίμα.
2: Θα είχα
1: πολύ καλή σχέση. Ποτέ δεν είδα στη γειτονιά μου να περνάει τέτοιο εδώ όσο είμαι στην Αθήνα. Φυσικά όταν ήμουν μικρή το θυμάμαι αυτό. Περνούσαν και από το σπίτι μας, αν και δεν μέναμε μέσα.
0: Τίποτα, εσείς η σύγχρονη εκδοχή, το Άννα Στάσου αβοκάντο.
1: Γιατί?
0: Όχι Στάσου Μίγδαλα. Εσείς αβοκάντο, τελείωσε. Μην το συζητάς.
1: Θα μπορούσα να κάνω διαφήμιση αβοκάντο.
0: Άνετα, μην το συζητάς. Κακόστες έχουν καλέσει ακόμα.
1: Εύκολα.
0: Δεν μου λες, δώσε όμως ταξιδάρα γιατί το κατάφερε.
1: Λοιπόν.
0: Σας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουμε ένα ταξίδι στους Λειψούς. Μεγάλο, ωραίο και σε πολύ ωραίο δωμάτιο και όλα αυτά. Και πάλευε στα Ματιάδου, τη οποία δική τη ιδέα ήταν και το ταξίδι. Και δικά της κονέ, να σας βρήκε τα εισιτήρια τζάμπα. Και το έκανε, όλο το έργο το κατάφερε. Δώσ' το.
1: Λοιπόν, πάρετε το κινητάκι σας, πηγαίνετε έτσι για να σας φτιάξουμε τη μέρα. Σε όσους πήγατε σε κρεοπωλείο πρωί-πρωί, σε όσους πήγατε στο σούπερ μάρκετ και κοντεύετε να πάθετε εγκεφαλικά γενικά από τις τιμές και τους λογαριασμούς. Πηγαίνετε λοιπόν στα μηνύματά σας και γράψτε 989 κενό, τη λέξη ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά, τίποτα. Στείλτε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε και θα φύγετε εντελώς δωρεάν ένα πολύ ωραίο ταξίδι να πάρετε μια καλή δυνατή ανάσα 26 με 30 Μαΐου από μας με πολύ αγάπη στους Λειψούς. Θα μείνετε σε κατάλημα της Ελλήν Πρόπερτης και του κυρίου Χρήστου Νικολάου. Θα σας ταξιδέψει με τα πλοία της και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά και το δώρο η Attica Group, έτσι, με το στόλο της. Και ιδιαίτερα ευχαριστώ στον Δήμαρχο των Λειψών, έτσι, που θα τον συναντήσετε αν θέλετε και από κοντά εκεί. Πέντε νοματέοι είναι, 800.000 άτομα είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Τον κύριο Φώτη Μάγκο για αυτή την προσφορά που εισάκουσε έτσι την επιθυμία μου. Ένα ζευγάρι τώρα θέλετε, δύο φίλοι, ό,τι θέλετε να φύγετε στο διαγωνισμό. Λοιπόν, στέλνετε 989 και ενώ τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54301 για να φύγετε ένα τετραημεράκι έτσι εντελώς δωρεάν στους λειψούς από εμάς με πολύ αγάπη στο τέλος.
0: Καλημέρα στον Γιωργάκη, το Δήμα που μας στέλνει τα μηνύματά του. Καλημέρα στην Ανά από την Κρήτη. Αχ, τι ζούμε, λέει, ρε παιδιά, στην Κρήτη θα τα πούμε. Πάντως για την ακρίβεια που έλεγες, επειδή έχω και τα στοιχεία και εκτός το γεγονότος ότι πήγε ο πληθωρισμός στο 5,7, οπότε τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Έβλεπα, ρε παιδιά, ότι έχει ανέβει πάρα πολύ η ιστορία και στις λαϊκές. Έχετε δίκιο δηλαδή. Γιατί λες, άντε πάμε στη λαϊκή να βρούμε κάτι φτηνότερο. Είναι καλύτερες τιμές, αλλά και εκεί είναι πολύ ψηλά λόγω των λιπασμάτων. Και το ψάχναμε λίγο χτες. Και να μην κάτσα να δούμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Είχαν βάλει βέβαια πολλά site πρώτη είδηση ότι τα κεράσια είχαν φτάσει στα 8 ευρώ το κιλό. Αλλά εντάξει, πες ότι δεν είναι ακόμα ο καιρός, ότι πρέπει να περιμένεις λίγο. Αλλά και άλλα φρούτα, ας πούμε, λέγανε φράουλες, ας πούμε, στις λαϊκές αγορές είναι 4 ευρώ το κιλό και πέφτουν μετά το μεσημέρι. Και το φοβερό, ας πούμε, στο μάζεμα που λέγαμε, κάτσε, επειδή μου κάνει ένα συγκριτικό να δεις τι γίνεται στο καλάθι, γιατί πώς πάμε
1: εκεί. Να θες να πάρεις και κεράσια. Θα σου πω κάτι.
0: Περίμενε.
1: Ναι,
0: να σου πω, λέει, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, σε γενικό έτσι, να δείτε ποιο είναι μέσα σε άκρες το επίσημο στοιχείο. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, η αύξηση είναι 11,94 στα σούπερ μάρκετ για τον Απρίλιο. Αύξηση. Μόνο τον Απρίλιο 11,94. Mm. Στις βρεφικές παιδικές τροφές είναι 7,5, στα αλαντικά είναι 7, στα κρέατα τα φρέσκα είναι 6 και στα ψάρια και τα θαλασσινά είναι 4. Άμα δηλαδή βάλεις τσάκα τσάκα τσάκα 5 πραγματάκια από αυτά εδώ που σου έχω βάλει, αμέσως θα δεις τα πράγματα που αγόραζες με 50 ευρώ ότι θα πάνε εύκολα στο 55-56.
1: Και αν τολμήσεις.
0: Και πρόσεξε τώρα, εγώ σου λέω την αύξηση του Απριλίου. Δεν σου λέω την αύξηση από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, ούτε την αύξηση που είχαμε πριν. Ούτε την αύξηση που θα έρθει. Γιατί θυμόσαστε τι λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Λέγαμε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ότι αυτό θέλουμε να κρατήσει άιντε 15-20 μέρες, άιντε βαριά ένα μήνα, γιατί μετά από εκεί και πέρα το χάνεις. Και αυτό φοβούνται τώρα και οι τουριστικοί πράκτορες και οι ξενοδόχοι. Βλέπετε τι γίνεται με τις αεροπορικές και τα καταστήματα. Και μάλιστα αυτό που ψυχανεμίζονται και συζητάνε στο Υπουργείο Οικονομικών είναι πώς θα έρθει το καλοκαίρι και πώς θα περάσει το καλοκαίρι. Γιατί αν έχεις ακριβά εστιατόρια, ακριβές διαμονές, ακριβές μεταφορές και δεν πας βόλτες και
1: κάνεις,
0: δεν πας έξω, τότε η Ελλάδα δεν θα δουλέψει πολύ καλά τον τουρισμό της και θα αρχίσει να έχει πρόβλημα.
1: Και
0: θα
1: κάνεις
0: τα δείτε αργό. Τι κάνεις, κάθεσαι μέσα. Οπότε
1: και
0: μετά
1: πώς
0: θα πρέπει.
1: Η ζωή.
0: Ναι, θα πρέπει όμως να ενισχυθούν αυτές οι ομάδες που δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και γίνονται οι κουβέντες ανοιχτά, κρυφά, και για να πιάσουν
1: συμιλάς,
0: λίγο και τον αριθμό και το ρυθμό.
1: Συμιλάς και για τους εποχιακούς που είναι
0: όλους
1: πάρα πολύ και κανονικά θα έπρεπε τώρα να είναι στα πόστα τους και να δουλεύουν για τη βαριά μας βιομηχανία, ναι, τον τουρισμό. Θα έπρεπε να είναι στα νησιά, ούτε καν στις ναυαρχίδες μας δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ανοίξει καλά-καλά. Τώρα περιμένουν του Αγίου Πνεύματος να πάρουν το πρώτο στίγμα, αλλά και πάλι. Θυμάσαι τι έλεγε ο Πέτρος Νάζος από την Μύκονο.

0: Πώς θα είναι το καλοκαίρι όσον αφορά στον τουρισμό και στην τσέπη μας, γιατί ο κόσμος θα γυρνάει από διακοπές, είναι χαλαρός, οπότε μπορείς να πας σε μια διαδικασία επιλογών.
1: Διακοπές είναι το ερώτημα.
0: Και το άλλο το φοβερό είναι πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση με τις πυρκαγιές και τις καταστροφές που θα έχουμε, τους καύσονες και όλο αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί. Αν πάει καλά αυτό, είναι πολύ πιθανό να πάμε σε εκλογές τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στέλνει φίλος τώρα, εγώ λέει: παιδιά, είμαι αλλεργικός στη βρώμη, δεν την μπορώ. Μόνο με προβατίνε μετάξει. Και πετάει σε και λέει: τι, βρώμη, ξέχασα τη βρώμη στο γλυκό. Λοιπόν, πες τη συνταγή πάλι.
1: Επαναλαμβάνω
0: ναι,
1: τη συνταγή.
0: Γιατί έχουν κοπεί πόδια
1: γιατί εδώ. Γιατί με αποσυντονίζει
0: όχι.
1: Εδώ ο.
0: Παιδί μου, έχουν έρθει μηνύματα που έχουν φτιάξει ήδη το γλυκό και δεν τους βγαίνει. Γι' αυτό, επειδή δεν είχε τη βρώμη.
1: Στο γλυκό σας μίξερ ρίχνετε αυγά. Κατά προτίμηση τα περισσότερα να είναι ασπράδια. Ναι. Ρίχνετε ένα γιαούρτι ή δύο ανάλογα την ποσότητα που θέλετε να φτιάξετε. Μέλι, μπόλικη βρώμη, μπόλικη και πολύ καρύδα. Mm. Τα χτυπάτε καλά στο μίξερ αυτά. Γίνονται ένα ωραίο έτσι μείγμα φανταστικό. Τα βάζετε σαν να τα ψάξει στο ψυγείο και έχετε ένα φανταστικό γλυκό full πρωτεΐνης. Και αφήστε
0: είναι...
1: το Σπύρο.
0: Εντάξει, έχεις 5-6 υλικά. Εγώ σου λέω βάζεις. Ανοίγεις φύλλο. Το πλακώνεις στο βουτυράκι, καρύδια, αυτά εκεί, ξανά φύλλο, καρύδια, αυτό εκεί και στο τέλος βάζεις τα γαριφαλάκια από πάνω, κόβεις σε τρίγωνα και το βάζεις και ψήνεται και μόλις γίνει αυτό το πράγμα μετά με τις ζαχαρίτσες όπως το ξέρεις, το βάζεις και στο ψυγείο και είναι μια παγωμένη ωραία καρυδόπιτα με λιγότερα υλικά, πιο εύκολο γλυκό. Επειδή μου εντάξει, εσύ δίνεις ένα πιο δύσκολο, εντάξει, ωραίο.
1: Ξέρεις πόσο έχει ο μπακλαβάς το κομμάτι, το ένα κομμάτι μπακλαβά έτσι φούλο όπως το θες εσύ με μπόλικα καρύδια και σιρόπια. Έχει 600-650 θερμίδες άμα είναι τούμπανο.
0: Ξέρεις
1: πως χάνονται 650 θερμίδες.
0: Με έναν ελληνικό καφέ δίπλα. Το πιείς με ελληνικό να κάνει κοντράστ. Εσύ με τι θα το φας, αυτό το γλυκό με τι μπορείς να το φας.
1: Με καφέ τι? Γαλλικό.
0: Καφέ
1: ή φρέντο εσπρέσο. Τέλεια ταιριάζει. Ή έναν καπουτσίνο. Ό,τι έχει ο καθένας. Ή ακόμη και με έναν ωραίο ελληνικό.
0: Ούτε σε μνημόσυνο δεν το
1: τμήμα. Ή ακόμη και με φραπέ. Τι τέλειο, φραπέ, πόσα χρόνια
0: έχουμε να πιούμε. Η Δόμνα εδώ λέει, μας ανοίξατε την όρεξη. Please, δηλαδή. Άσε μας, ρε Δόμνα, που σου ανοίξαμε την όρεξη με τη. Πώς το λέει,
1: Καρίδα,
0: με καρύδα, με βρώμη και γάλα. Κάνε μας τη χάρη.

0: Καλημέρα, Δαμνάκη μου αγαπημένο. Γεια σου, Ακούλη μου, γεια σου, Κωστάκη. Ο Κωστάκης έχει στείλει τα ωραία του τυριά. Αυτά πολύ ωραία. Και ο Κωνσταντίνος έχει στείλει φωτογραφία από το σούπερ μάρκετ. Good morning, την ώρα που κάνει τα ψώνια. Αδερφέ, ποιο σούπερ μάρκετ μας έχει και δεν το ξέρουμε. Να τους χειροκροτήσουμε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Για τις καλημέρες σας, εδώ είμαστε δίπλα σας, παιδιά. Και να σου πω κάτι, μου κάνει εντύπωση.
1: Πώς θα βγεις, παιδί μου, στην παραλία, πώς θα βγεις μετά με τις καλλιτέχνες?
0: Με σόρτς βγαίνω, με σόρτς.
1: Δεν τρέπεσαι που βγαίνεις με σόρτς?
0: Όχι, πάρα πολύ ωραίο. Και έχω και με τσέπες κιόλα. Τι ξέρεις πώς φαίνεται όταν παχαίνει κάποιος? Γιατί οι τσέπες χαμογελάνε.
1: Απαπαπα.
0: Ναι, είναι λίγο. Χαμογελάνε λίγο. Και πιάνει, το βλέπεις, ας πούμε, εδώ τη μάρκα στο πόδι. Φαίνεται. Δεν κάνει στρέτς, φαίνεται. Αντίτα. Μεγάλο. Δεν είναι μικρό.
1: Η ραφή δεν αντέχει.
0: Δεν κάνει, ανοίγει. Κάνει ορμούς. Ορμούς.
1: Η καημένη η ραφή, ναι, δεν τη λυπάστε.
0: Και επίσης βλέπεις το λάστιχο, το βλέπεις το λάστιχο που σου σε γράφει λίγο
1: το γύρω. Το βλέπεις
0: γύρω.
1: Το λάστιχο ή δεν μπορείς να το δεις?
0: Το λάστιχο δεν το βλέπεις, όταν αλλάξεις μετά βλέπεις ότι έχει αφήσει ένα στίγμα.
1: Πω, πω.
0: Γράφει XXL πίσω. Και το, μέχρι και το σίδερο, τι σίδερο
1: επειδή
0: θα έχεις?
1: Επειδή όμως εγώ αγαπώ τους ακροατές, ναι, μου και θέλω να τους φροντίζω και νοιάζομαι πάρα πολύ για την υγεία τους. Παιδιά, είναι και θέμα υγείας. Μην ακούτε το Σπύρο που συνέχεια λέει για μπακλαβάδες και κοψίδια και προβατίνες. Τι μου έγραψε ένας ακροατής? Τα φιλιά μου, δεν ξέρω ποιος το έγραψε. Τι έστειλε?
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Ο Πάνος. Ναι. Τι λέει ο Πανολής? Ότι δεν μπορεί τη βρώμη.
2: Μου φαίνει αλλεργία.
0: Εντάξει, όχι, μη σκοτωθεί.
1: Βάλει λίγο τι είπε?
0: Τι, να βάλει λίγο μάγκο?
1: Όχι, να βάλει λίγο μαύρο αλευράκι.
0: Πάλι καλά που το ολοκλήρωσες, γιατί άμα το άφηνες το μαύρο μόνο θα ήταν λίγο πρόβλημα. Να μην καταλαβαίνεις, βλέπω να τρως δηλαδή καρύδα και να λες πω πω μάγκα μου μπακλαβάσε.
1: Θα φτιάξω, θα σας φέρω και θα τρελαθείτε.
0: Μιλάμε για μπακλαβάς και κάνει και κράτσι καρύδα, φιλάρα.
1: Θα φτιάξω, το υπόσχομαι. Και θα μου πει αντικειμενικά αύριο που θα τη φέρω, εντάξει.
0: Καλημέρα, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά το γλυκό σου, Άννα μου, ομό, σε πάει σπρέι κατευθείαν με τον καφέ. Για τους ανθρώπους που έχουν θέμα με το έντερο. Πες, Ρενάτα, να μην τα λέτε ότι τα λέω εγώ και είμαι κακός και αυτά. Ναι, δεν πρέπει να είσαι σπίτι, τέλος πάντων. Ναι, Άννα, είσαι σπίτι.
1: Είναι η περίοδος του μαγιού. Τα μαγιά,
0: ναι,
1: που έλεγε αυτό, και η γιαγιά.
0: Εντάξει, θέλει λίγο προσοχή εδώ πέρα και λίγο
1: προσοχή.
0: Αυτοσυγκράτηση.
1: Ναι.
0: Πάντως να σου πω κάτι, ρε, βλέπω στη Βουλή και κάνουμε εμείς πολιτικά
1: τι
0: θέματα.
1: Τι σχέση έχει το μαγιό με την Ελληνική Βουλή? Καμία σχέση.
0: Καλά, εντάξει, εκεί λίγο παραλία είμαστε, μην τρελαίνεσαι, δεν έχουν πάρει και πολύ σοβαρά την ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, βλέπω, ρε παιδί μου, κάνουν κουβέντες και συζητήσεις επί συζητήσεων και επιτίθεται το ένα στον άλλο και όλα αυτά. Και δεν γίνονται, ρε παιδί μου, πολύ σοβαρές μεγάλες κουβέντες για το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, παιδιά, αυτό που βιώνει ο κόσμος είναι τρομερό.
1: Μήπως δεν πάνε και δεν έχουν ιδέα?
0: Πώς
1: τι
0: δεν ξέρω
1: γίνεται
0: ότι
1: στα
0: δεν
1: σούπερ
0: πάνε.
1: Μάρκετ.
0: Δεν είναι όλοι που δεν πάνε. Υπάρχουν και βουλευτές και άνθρωποι
1: πάντως
0: που πάνε. Παιδιά,
1: ναι,
0: μιλάμε τώρα. Σκέφτεσαι. Δεν σας λέω για τις διακοπές να πάρεις αεροπλάνα και αυτό που έχει ξεφύγει τελείως το πράγμα και όλο αυτό. Αλλά σκέφτεσαι να κάνεις πολύ μικρά πράγματα.
1: Πάλι
0: δηλαδή,
1: καλά που υπάρχει ο Αλφαρέντιο και δίνει δωρεάν ταξιδάκια.
0: Θα πάτε στους λειψούς.
1: Και θα έρθουν και άλλα ταξίδια.
0: Βγαίνεις και εσύ αύριο μεθαύριο, ξέρεις, εγώ σας έστειλα στους λειψούς, η Μιάννα Σταματιάδου, σας έστειλα στους λειψούς με δωρεάν εισιτήρια, δωρεάν διαμονή και θα έρθει και άλλα ταξίδια.
1: Τι μεγαλύτερη χαρά.
0: Να πηγαίνεις ταξίδια.
1: Να
0: εννοείται.
1: Δίνεις στον κόσμο ταξίδια.
0: Εννοείται. Μια μέρα λέει. Α, ωραίος ο Γιώργης. Λέει, θα σας βγάλω μια μέρα για γκιόσα. Να φάμε τα σκορδάκια μας, να πιούμε και τα τζίνια μας. Θέλω να δω τι απόσταση, σε τι απόσταση θα είναι η Άννα. Μεγάλη. Καλημέρα, Αγγελική μας. Να φάμε, λέει, πίτα μπατσινά με κολοκυθάκια. Μπατσινά,
1: ναι,
0: μπατσινά, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Με κολοκυθάκια τριμμένα, γιαούρτι, αυγά, δυόσμο, μπόλικη βρώμη και όλα μαζί τα ψήνεις. Το χρωστάει αυτό. Είναι συγκλονιστικό.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο να του βάλεις απάνω και φέτα, είναι συγκλονιστικό. 3,
1: να σας πω και τι μου είπανε χθες μια άλλη συνταγή. Άκου εσύ που είσαι νιός και κάνεις διατροφή. Παίρνεις, λέει, αυτά τα. Για να κάνεις μια όσοι λατρεύετε τις πίτες.
0: Ναι.
1: Να κάνεις μια σπανακόπιτα σε πολύ light εκδοχή.
0: Χωρίς φύλλο. Αυτή την κάνουμε εμείς στα Μεσόγεια πολύ. Τη λέμε μοσούντα.
1: Λοιπόν, ακούστε μοσούντα. Τι θα κάνετε. Θα πάρετε αυτά τα έτοιμα που έχουν τις συσκευασίες με μαρουλάκι μέσα.
0: Ναι,
1: ξέρει, διάφορα κομμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα τα
0: τις
1: πάρετε
0: σαλάτες,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Τις σαλάτες. Πολυσαλάτες.
0: Μπράβο.
1: Είναι και σχετικά οικονομικές. Θα τις ρίξετε μέσα στο μίξερ.
0: Γιατί δεν παίρνεις μαρούλι εσύ να το κόψεις. Να το πλύνεις, να το κόψεις φύλλο-φύλλο.
1: Σταμάτα, Σπύρο.
0: Σταμάτα.
1: Τα ρίξτε μέσα σε ένα μίξερ αυτά. Θα ρίξετε πάλι μπόλικα αυγά. Κατά προτίμηση είπαμε ασπράδια. Μην,
0: ναι,
1: ρίχνετε πολλούς κρόκους.
0: Θα πάει χολυστερίνη στο 4-40.
1: Ναι. Ρίχνετε μαύρο αλευράκι. Λίγο λαδάκι.
0: Αυτό.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι λοιπόν.
1: Τα ανακατεύετε με το. Τα χτυπάτε με το μίξερ, γίνεται ένα μείγμα, τα βάζετε στο air fry και έχετε μία σπανακ. Και άμα θέλετε, ρίξτε και λίγο τυράκι, εντάξει, μην ρίξετε φέτα. Ρίξτε κάτι πιο light εκδοχή, έτσι. Yeah. Τα βάζετε με στο air fry, μπαπ, πιτούλα. Νιώθεις ότι τρως τη σπανακόπιτα
0: της μαμάς. Αυτή λοιπόν την πίτα, αυτή την πίτα την κάνανε παλιά στα Μεσόγεια που δεν είχανε, που δεν φτιάχνανε φύλλο. Παίρνανε το σπανάκι, το ζεματάς, το βάζεις μέσα μαζί με κρεμμυδάκι και δυόσμο που λες. Ναι. Και βάζεις λίγο αλευράκι.
1: Μάλιστα.
0: Και το ανακατεύεις.
1: Μάλιστα,
0: αυτό, εντάξει, και λάδι, ελαιόλαδο.
1: Ναι.
0: Άμα θες βάζεις φέτα, άμα θες δεν βάζεις.
1: Ναι.
0: Αυτή τη βάζα τη φτιάχνανε πολύ γιατί νηστεύουν πολύ σε αυτές τις περιοχές. Οπότε την είχαν στις μεγάλες νηστείες. Και τη βάζεις σε ψηλή, έτσι, σε ταψί.
1: Ναι.
0: Σε ταψί, μπράβο. Και τη βάζεις στο φούρνο για λίγο και γίνεται τέλεια. Κόβω το ίντερνετ, λέει, μετά το μαρούλι. Πίτα με μαρούλι, ρε γαμότο, λέει, δόμνα. Και κόβω το ίντερνετ, τέλος. Καλημέρα, Άννα και Σπύρα, καλό Σαββατοκύριακο από το Κατερινάκι μας. Γεια σου, Μάρα. Καλημέρα, παιδιά. Σε όποιον δεν θέλει τη βρώμη, μπορεί να βάλει σποράκια τσία. Μια χαρά θα πει. Έλεος. Έλα, καλημέρα.
1: Αυτό που έλεγες πριν για την ακρίβεια, πάντως, είχα πάθει. Σοκ. Πριν κάνα 2-3 εβδομάδες έκανα το λάθος να πάω σε μανάβικο. Μανάβικο της γειτονιάς, αλλά αυτό που είναι τα πολυμανάβικα που έχουν μέσα και ξηρούς καρπούς, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Που είναι φανταστικά, σαν κοσμήματα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που έχουν όλα τα φρέσκα φρούτα, φρούτα από όλο τον κόσμο κτλ. Σπύρο, πήρα 4-5 πράγματα, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ, φράουλες, αβοκάντο, ντομάτες, αγκουράκια κτλ. Και όταν πήγα στο ταμείο μου είπαν 60 ευρώ και κόντεψα να πάθω κεφαλικό, αλήθεια σου λέω.
0: Το είχα πάθει, παιδιά, πέρσι, αυτό κάποια στιγμή είναι Σάββατο.
1: Το μετάνιωσα την ώρα και τη στιγμή, βέβαια. Ήταν, ρε παιδί μου, ξέρεις, πήγαινε σε ένα περιβάλλον που τα βλέπεις όλα πολύ καθαρά.
0: Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Τακτοποιημένα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, φρούτα είναι, ρε, δεν είναι και μονόπετρα.
1: Ναι, φαινόταν, ας πούμε, ότι είχαν ωραίο χρώμα τα φρούτα, ξέρεις, δεν ήταν πεταμένα, ήταν τακτοποιημένα. Αλλά και 60 ευρώ.
0: 60 ευρώ για να βάλει μυαλό, για να δει τι γίνεται. Την είχα πατήσει πέρσι. Κάτι φορέ, Σάββατα ή Κυριακέ, παίρνουμε διάφορα κάτω στο κανάλι, ρε παιδί μου, και να τρώμε μέχρι το βράδυ που έρχεται το δελτίο. Και μου λένε, ρε, εσύ μη φέρνει πίτσε και σουβλάκια και αυτά, επειδή ήταν καλοκαίρι. Άστο, μου λέει, φέρε κάτι άλλο. Πάω λοιπόν σε ένα τέτοιο ανάβικο και παίρνω κεράσια και φράουλε. Παιδιά, όχι συγκλονιστικέ ποσότητε, πήρα 3 και σεδάκια από το ένα, 3 από το άλλο. Και έδωσα 68 ευρώ. Και λέω, τι λέτε εσεί. Τι λέτε εσεί. Ήταν τότε, θυμάσαι, που είχε γίνει και κάναμε πολλά θέματα τότε για τις φράουλες και τα κεράσια ότι είχαν ανέβει πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Λοιπόν, ότι είναι πολύ τέλεια.
0: Από κάτι άνεση ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λέει. Άμα περιμένω το λάμπρι, θα είχαν πεθάνει όλοι.
1: Ποιοι, οι μανάδες.
0: Οι μανάδες, αυτοί εκεί με τα κεράσια, τις φράουλες, τα αβοκάντο, τα μάγκο, τις καρύδες και τους ανανάδες. Εγώ ανανά μόνο για φωτογράφηση.
1: Τι ωραίος που είναι ο ανανάς. Τι ωραίο που είναι το μάγκο. Πόσο ωραία είναι όλα αυτά τα φρούτα.
0: Ωραίο είναι το μάγκο.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Μα πνίγεις, γιατί δεν τρως ένα γερμά. Ο γερμάς. Το ροδάκινο που είναι το χνουδωτό άπαξι.
1: Α, εμείς ροδάκινο το λέμε πάνω στην Έδεσα. Και επίσης στην Έδεσα έχουμε τα καλύτερα κεράσια, έτσι.
0: Ναι, αλλά, ξέρεις,
1: αλλά έχουμε πρόβλημα με τα κεράσια τώρα.
0: Πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Άσε μας, Κατερινάκι μας, άσε μας τώρα εδώ πέρα, μας τρελάνει η φίλη σου η γειτόνισσά σου. Καλημέρα στον Άγγελο, Κατερίνα, καλημέρα στο Στυλιανό, στη Δόμνα.
1: Κατερίνα Μαστρατονάκη, καλύτερη αστυνομική ρεπόρτερ. Λαγωνικό τεράστιο, ό,τι σκάει το έχει πρώτη Κατερίνα Μαστρατονάκη. Και ο σύζυγός της, ο Άγγελος, τώρα εντάξει, μην πω για την ικανότητα του μοντέρα.
0: Δεν λέτε ρε τα άλλα όμως για την Κατερίνα, πότε σας κάθεται στραβή από την αστυνομία και από το ένα και το άλλο.
1: Πάντα
0: η Κατερίνα, μήπως μπορείς να μας βρεις αυτό. Κατερίνα, μήπως μπορείς να βρεις το άλλο. Βασίλη, καλημέρα. Να το ο Βασίλης, ο ωραίος. Έχει φτιάξει. Ωραίος. Πάω να πάρω καρύδα για το γλυκό της Άννας. Μέχρι τότε πρωινό με 1 ευρώ. Αυγό, ανθότυρο, μέλι, τσία, ψωμί σίκαλη, θεϊκό βούτυρο από 100% και λιφωτό φιστίκι και μπανάνα. Πολύ δυνατός.
1: Έχεις φτιάξει καταπληκτικό πιάτο, Βασίλη. Μπράβο, καλή όρεξη.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: τέλειο
0: δυνατός.
1: Πρωινό.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός. Λοιπόν, έλα, εντάξει, πάντως να πάρετε τα πρωινά σας. Εσείς οι πιο μεγάλοι σε ηλικία αυτής που είστε στα δική μας, στο δικό μου μπάτζε, στο δικό μου αυτό ηλικιακό. Στη δική μου ηλικιακή περίμετρο, γιατί έχουμε και μετάλλικα σε λίγο. Εντάξει, έχουμε το βράδυ Μετάλλικα. Θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι γίνεται και πώς γίνεται.
1: Χαμός.
0: Χαμός είναι. Έβλεπα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Φτιάχνω, λέει, τα ρούχα του άντρα μου για να πάει το βράδυ συναυλία στους Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Και είχε το μπλουζάκι με μία νεκροκεφαλή.
1: Τι ηλικία είναι ο άντρας?
0: Λογικά τώρα σαν εμένα. Εκεί 50 και αυτά. Mm. Και λέει, είχε το μπλουζάκι με μία νεκροκεφαλή, ένα παντελόνι σκισμένο από την άλλη μεριά. Και μετά δίπλα είχε ένα ντεπών Maximum, ένα ντεπών Βιταμινούχο, ένα σπρέι για να κάνεις πνοές και μία Βολταρέν. Για τη μέση.
1: Για να αντέξει,
0: για να αντέξει. Γιατί σου λέει, εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς, πώς θα τα καταφέρεις.
1: Σημασία όμως έχει το πνεύμα και η ψυχή. Μπράβο, νιώθει νέος.
0: Και έψαχνα και εκεί που έκανα scroll προχτές για τους Μετάλλικα και αυτά. Είναι ένας τύπος, ξέρετε, τώρα πέφτουν διάφορα σχόλια, ρε παιδί μου, για τους Μετάλλικα από διάφορους τύπους. Δηλαδή, ήρθαν αυτοί εδώ.
1: Βρες μου λίγο το Nothing Else Matters, που είναι το αγαπημένο μου φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: ναι, και
0: όλα αυτά. Και λέει ένας πάνω σε κάτω από μια φωτογραφία των Μετάλλικα και λέει, εγώ να κάνω μια ερώτηση, γιατί είναι και αυτοί που πάντα χώνουν.
1: Ναι.
0: Γιατί έρχονται στην Ελλάδα όταν πλέον έχουν μεγαλώσει και όχι πιο πριν? Και το απαντάει ένας από κάτω, γιατί δεν τους άφηναν οι γονείς τους.
1: Όχι, είναι η πέμπτη φορά που έρχονται οι Μετάλλικα στη χώρα μας. Πρώτη φορά
0: ξέρω.
1: Νομίζω είχαν έρθει το 93, το 97. Έχουν έρθει πολλές φορές.
0: Energy Balls Θεσσαλονίκης από τη Δόμνα.
1: Energy Balls.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι και φταίδες, παιδί
0: αυτή,
1: μου.
0: Energy Balls, πάρα πολύ ωραίο. Γιατί εσείς γιατί πουλάτε μούφα με τις καρύδες και με αυτά? Μπράβο, ρε Δόμνα. Energy Balls λοιπόν είναι και φταίδες. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Κοίταξε, αν τους έχεις κάνει στο φούρνο, συγχαρητήρια. Μπράβο, καλή επιλογή. Αν τους έχεις βάλει τη γάνη.
0: Σου βρήκα και πού θα βρεις ανανάδες. Να είσαι καλά, ρε Αντώνη, που το λες. Όταν ταξίδευα με δεξαμενόπλια, πηγαίναμε Αμπιτζάν. Εκεί ερχόταν κάτω από το καράβι πυρόγες γεμάτες με ανανάδες. Τους έδινα μισό μπετόν μπετόνι μηχανόλαδο και αγόραζα όλους τους ανανάδες. Μιλάμε για 100 κιλά. Να μην είσαι, ρε Άννα, εκεί ναυτικός.
1: Αντώνη.
0: Μια θηλυκή ποπάη.
1: Αντώνη, πού είναι το Αμπιτζάν?
0: Ναι, το Αμπιτζάν.
1: Αμπιτζάν λέει.
0: Αμπιτζάν,
1: είναι,
0: δεν ξέρω
1: το
0: που είναι.
1: Αμπιτζάν.
0: Σε φούρνο σε λαδόκολα, έτσι. Για να δεις τι γίνεται.
1: Μπράβο, πολύ καλή.
0: Όμως, ρε παιδιά, εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουμε βγάλει πολλές φορές έναν άνθρωπο, ο οποίος, τώρα που λέγαμε για φαγητά και αυτά, είχε μία ταβέρνα και ένα φοβερό εστιατόριο και τα μαγαζιά,
1: ναι,
0: και τα φαγητά του δεν τα έφτιαχνε μόνο για τους πελάτες ούτε για να τα βάζει στην τσέπη του. Τον είχαμε πολλές φορές εδώ γιατί έκανε φοβερά τραπέζια σε άστεγους, σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, και όταν φεύγανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
1: αυτό
0: πάντα
1: συνέχιζε.
0: Έδαινε μία σακουλίτσα και τα πήγαινε σε 1002 μαγαζιά. Τι έγινε, ρε Άννα, σε αυτό το μαγαζί?
1: Μιλάμε για το Δημήτρη Καρκανοραχάκη. Έχει την ταβέρνα Κριτικό στο Κερατσίνι πάρα πολλά χρόνια τώρα και πράγματι ξεχωρίζει έτσι για την αλληλεγγύη του απέναντι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και μας ήρθε χθες η είδηση ότι μπούκαραν μέσα στο μαγαζί του, το έκαναν γελιά καρφιά. Τον πήρα κατευθείαν τηλέφωνο, αλλά θα μας τα εξηγήσει τώρα ακριβώς τι έγινε. Γιατί πραγματικά, Δημήτρη μου, στενοχωρηθήκαμε πολύ. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα. Ληστεία έγινε. Μπήκανε μέσα 4 ζωμένες κουκούλες και γάντια το βράδυ, 3 και 23 το βράδυ. Ήμουν σε ένα γεμό και μου πήρε τηλέφωνο, μου λέει: έχουμε ανοίξει όλα τα ραντάρ. Μου λέει: έχουμε καλέσει την αστυνομία. Πήγα εγώ και 28 ήμουν εκεί. Τι πήγανε και 23 και 26 φύγανε.
0: Και τι πήρανε, τι κάνανε, κάνανε ζημιές?
3: Πήρανε το ταμείο, πήρανε τη ταμιακή, πήρανε λάπτοπ που είχα, πήρανε μια κασιτήρια μεγάλη με μαχαίρια. Και διαλύσαν όλο το μαγαζί του. Σπάσαν και τις πορώσεις μέσα.
0: Για κάτσε ρε, μισό λεπτό. Είχες τίποτα απειλές? Γιατί εδώ πέρα, άλλο να πει κάποιο κλεφτρώνει και να σου πάρει από την ταμιακή τα ψηλά που έχεις. Άλλο εδώ να πάρουν τα μαχαίρια, γιατί αυτά τα χρησιμοποιήσουν σαν όπλα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι τυχαίο αυτά τα κουζινομάχαιρα. Και άλλο να μπουν και να σου σπάσουν το μαγαζί. Μήπως είχες απειλές, σου είχαν πει θα σου κάνουμε, θα σου ράνουμε. Γιατί να το σπάσουν το μαγαζί?
3: Καθόλου. Απλά μάλλον δεν βγήκαν λεφτά, γιατί είχαμε ολοκαίρματα στην ταμιακή.
0: Τους έχεις εσύ στην κάμερα?
3: Τους έχω, αλλά φοράνε full face, φοράνε κουκούλα και γάντια.
1: Είχε ξαναγίνει ποτέ ανάλογη επίθεση στο μαγαζί, ξέρω εγώ, σε κάποιο γειτονικό μαγαζί? Έχετε θέμα δηλαδή εκεί πέρα με την εγκληματικότητα?
3: Όχι ποτέ, απλά έτυχε τώρα, γιατί πήγανε, μου πήγανε αστυνομία, πήγανε και σε άλλα μαγαζιά.
0: Α, είχαν χτυπήσει κι άλλους εκεί?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ασφαλισμένο...
3: Ένα αμάξι και μια μηχανή που είδα. Τις κάμερες.
0: Α, δύο λοιπόν.
3: Τέσσερα άτομα δηλαδή ήταν, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Χοντάς, πετάγανε τα πάντα, είχαν και ανοίγανε τα πάντα και τα...
1: Μπήκαν τέσσερα άτομα, ναι. Δημήτρη, λες?
3: Τέσσερα άτομα και να σε αφήσουμε πέντε.
0: Ναι. Ένας τσίλιες έξω και οι τέσσερις μέσα. Και αυτοί που μπήκανε, σου λέει, περνάνε.
1: Μέσα σε τρία λεπτά.
0: Ναι, γιατί τι κάνουν, σπάνε αυτοί, αναποδογυρίζουν ό,τι μπορούν να βρουν για να δουν αν έχουν κάτι. Και άμα δεν βρουν στην ταμιακή πιθανότητα αυτό που λέει, επειδή ήταν λίγα τα χρήματα εκεί, εκδικούνται και διαλύουν το μαγαζί του άλλου. Τι ζημιά έχει πάθει, ρε φίλε, δηλαδή τώρα.
3: Εντάξει, τώρα το φτιάξαμε γύρω στα 3.500-4.000 ευρώ. Ακόμα δεν θέλω να φτιάξω τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα. Έχουν ενημερωθεί, έχει ενημερώσει εννοείται την αστυνομία και τα λοιπά. Έχει κάνει ό,τι έπρεπε.
0: Θα το δούμε, ρε φίλε, να το δούμε και στο κεντρικό δελτίο του Star, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
3: Έχουμε συζήτηση κάθε μέρα στο μαγαζί. Την ημέρα του Παρασκευή είχα συζήτηση κιόλας. Εχθές δεν κάναμε δυσκολία, γιατί ήταν μια καλή καταλαβή που πάσανε τι Τζαμαρίε χώρε. Τζαμαρίε τι δύο. Τι πόρτε.
0: Άκουγα τι πόρτε.
3: Δεν με λωστό. Πήγαμε τζάμι με το ολοθή και σπάσανε και τα δύο τζάμια. Τώρα και τη μέσα στα πρώτα και την έξω. Και να μπουν.
0: Σου είπε η αστυνομία ποιου υποπτεύεται.
3: Όχι, αλλά τώρα κοιτάγανε ακριβώς πού όλοι έχουν χτυπήσει να μπουν το ορομολόγιο του για να του βρουν.
1: Πόσα, σε πόσα άτομα προσφέρεις καθημερινά φαγητό?
3: 400 άτομα, 400 άτομα, από Δευτέρα στο Παρασκευή.
1: 400 άτομα?
3: Ναι, ναι, ναι, 400 άτομα.
0: Και μείνανε τώρα νηστικοί και οι άτομα.
3: 400 μερίδες μας, 400 μερίδες. Δεν είναι άτομα, ο καθένας παίρνει μόνο.
1: Θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε, Δημητρή. Για να βρεθούν οι δράστες.
0: Και για να μπορέσεις να λειτουργήσεις ξανά γρήγορα το μαγαζί και να βοηθάς όλο αυτόν τον κόσμο. Φίλε, να είσαι καλά.
3: Φτιάξαμε το μαγαζί, από σήμερα θα λειτουργήσουμε κανονικά.
0: Μπράβο. Να είστε καλά. Μπράβο, σε ευχαριστούμε, φίλε. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989.

Το Αμπιτζάν είναι ακτή ελεφαντοστού. Ναι, Δυτική Αφρική, παραλία Ατλαντικού. Μας το στείλε και ο Σάκης, μας το στέλνει και ο Ιωάννης. Να σε καλά, και ο Στυλιάνος έρχεσαι. Νιγηρία. Μάλιστα, παιδιά.

0: Μαράκι!
1: Όχι, λάθος. Εντάξει. Μπερδεύτηκα. Εγώ παρασύρομαι. Είναι συναυλία. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες συναυλίες που είχαμε στην Ελλάδα, θυμόσαστε?
2: Για λοιπόν, πες μας.
1: Πρώτη, το 1983, περίπου 160.000 θεατές. Θεωρείται η μεγαλύτερη σε προσέλευση στο ΆΚΑ.
2: Ναι.
1: Γιώργος Νταλάρας.
2: Απίθανος, τον αγαπώ.
1: YouTube.
2: Δικαιωματικά πάλι θα το γέμιζε.
1: Ο ΆΚΑ, 2010.
2: Εκεί ήμουνα.
1: Στους YouTube.
2: Ήμουνα στους YouTube το 2010. Με είχαν στείλει από το δελτίο ειδήσεων του Star και είχαν κάνει, ήταν ένα από τα πρώτα θέματά μου εκεί για να καλύψει συναυλία.
1: Να το κορίτσι αυτή την επαργία και στο ΆΚΑ. Αργιακίτσα, έλα ρε YouTube. 82.662 θεατές, ρε.
2: Εσύ
1: είσαι στους 662.
2: Ήμουν ένα κοριτσάκι, είναι ψαρωμένο. Φανταστική.
1: Έλα ρε YouTube, έλα ρε πόνο.
2: Ναι.
1: Με ένα πόνο, ρε. Λουκιανός και Λαϊδόνης, πλάζι ότ Βουλιαγμένης. Πάνω από 70-80.000 θεατές. Το ιστορικό πάρτι στη Βουλιαγμένη.
2: Λοιπόν, όσοι έχετε ζήσει αυτό το ιστορικό πάρτι στη Βουλιαγμένη, στείλτε μου μήνυμα. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί. Να ήμουν έτσι 20 χρονών και να είχα παρευρεθεί σε αυτό το πάρτι.
1: Bon Jovi. Έχει αφήσει ιστορία αυτό.
2: Έχει αφήσει ιστορία, ναι. Για πες.
1: Bon Jovi, ο ΆΚΑ, 2011, 60.000 θεατές. SDC. Ναι.
2: ACDC, πες το λίγο πιο εκλεπτισμένα.
1: ACDC, περίπου 60.000, το ΆΚΑ το 9. Λεξ, το ΆΚΑ, στο ΆΚΑ το 22.
2: Τρέλανε κόσμο.
1: 25 με 30.000.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πολλοί νέοι εδώ, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είχε συγκεκριμένο κόσμο, γιατί στους ACDC και αυτά είναι και μεγαλύτερες ηλικίες.
2: Καλέ, ACDC.
1: ACDC.
2: Τι είμαστε?
1: Rolling Stones, το ΆΚΑ το 98. Τότε ξεκίνησε το πρώτο μου live, ήταν αυτό. 50.000 θεατές. Μαντόνα, ο ΆΚΑ 40.000. Μετάλλικα το 7.
2: Και εσύ δηλαδή από συναυλία ξεκίνησε?
1: Για πολύ θέλαμε να γίνουμε μουσική.
2: Όλοι από μια συναυλία ξεκινάμε τελικά.
1: 30.000, Pink Floyd το 89. Από τις πιο ιστορικές ροκ συναυλίες. Και μετά, σταθμή για την Ελλάδα. Καλή Μάρμαρο.
2: Βέβαια.
1: Το 89. Θα πει τώρα.
2: Ναι. Πει,
1: περίμενε. Και Άννα Βύση Καλλιμάρμαρο, από τις πιο καλές, λέει, από τις μεγαλύτερες συναυλίες. Iron Maiden το 8 στο Teravai πάλι 20.000. Ναι. Και την Pitch Mode που ήταν 20-25.000 στο Teravai πάλι το 6. Τότε είχε γίνει χαμός. Λοιπόν, πάρτε ανάσα γιατί έχουμε τον ειδικό των ειδικών τώρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
8: Traction. Κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
3: Α Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και πάμε τώρα σε ένα θρύλο. Αλέξανδρος Βραχορίτης μαζί μας, ο διευθυντής του Rock FM, παρουσιαστής της 3 ώρης πρωινής εκπομπής 7 με 10, κάθε μέρα με τον Τάσο Καρατζή. Ένας άνθρωπος από τις συναυλίες που είπα, αν δεν τις έχει οργανώσει, σίγουρα τις έχει ζήσει στο πετσί του. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει τη μουσική, τη ροκ μουσική, όσο πολύ λίγη σε ολόκληρη τη χώρα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε, που είσαι μαζί μας.
2: Τι ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Τελικά μετά πολύ αυτή την παρουσίαση.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς.
0: Πολύ σημαντικό και πολύ τιμητικό. Ναι.
1: Το έχεις ζήσει σήμερα, πολύ.
0: Σήμερα έχουμε, καλά, έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει, ναι. Αλλά αυτό το σημερινό, ναι, δεν είναι σαν τα υπόλοιπα.
1: Γιατί, θέλω να μας πεις λίγο για να καταλάβει ο κόσμος, που και κάποιοι που δεν ακούνε μετάλλικα και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Τι είναι αυτή η συναυλία, τι σημαίνει για τη χώρα μας και που έρχονται αυτοί
2: γιατί
1: οι άνθρωποι.
2: Γιατί είναι
1: εδώ
2: τόσο σημαντική, τόσο μεγάλο γεγονός.
0: Καταρχάς, δεν είναι μουσικό γεγονός η συναυλία του Μετάλλικα, είναι πολιτιστικό.
1: Έτσι.
0: Να ξεκινήσουμε τα βασικά. Να πούμε για το μέγεθος το οποίο έχει το brand Μετάλλικα. Γιατί κακά τα ψέματα, η Μετάλλικα είναι μια μπάντα, αλλά είναι και ένα brand. Τεράστιο brand. Δεν είναι ένα συγκρότημα απλά. Είναι ένας από τους τελευταίους. Τέλος πάντων, ακούγεται λίγο παλιακή, αλλά έτσι είναι. Είναι από τους τελευταίους τιτάνες. Τη μουσική βιομηχανία είναι πολιτιστική, είναι του πολιτισμού τιτάνες. Mm. Είναι καταρχάς, θα πούμε μια trivial απάντηση. Γιατί είναι το μοναδικό group το οποίο έχει παίξει και στις 7 επίρους, δηλαδή και στην Ανταρκτική.
1: Άντε.
2: Σε όλο τον κόσμο. Ναι.
0: Είναι στις 7, δεν υπάρχει άλλη μπάντα που έχει παίξει σε 7 επίρους, μέγεθος δηλαδή.
1: Πόσο χρονών είναι η διάρκεια τους, πού οφείλεται?
0: Θα σας εξηγήσω. Γιατί ελκύουν τρεις διαφορετικές γενιές οπαδών. Τους πενιντάριδες,
2: ναι,
0: που μεγάλωσαν με το Master of Puppets.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τους έφηβους που ανακάλυψαν μέσω του Stranger Things τραγούδια.
1: Mm-hmm.
0: Παιδιά, τώρα τα πιτσιρίκια ανακάλυψαν μέσω μιας τηλεοπτικής σειράς η οποία έχει κάνει πάταγο, mm-hmm, το Stranger Things, τραγούδια Μετάλλικα.
1: Mm-hmm.
0: Και το ξανά έκανε trend αυτό, χωρίς να το έχουν ανάγκη. Είναι τρεις διαφορετικές γενιές οπαδών. Αυτό είναι συγκλονιστικά τεράστιο. Επίσης, είναι και μια δίψα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα, ότι μετά από χρόνια αναμονής, γιατί έχουν ξανάρθει Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Η έλευση τους εδώ το 26 λειτουργεί και ως πιστοποίηση ότι η χώρα μας υπάρχει στον παγκόσμιο συναυλιακό χάρτη. Κάτι το οποίο είχε λίγο φθαρεί, θα έλεγα. Δεν είναι. Η συναυλία είναι η σημερινή είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Η προσέλευση του κόσμου είναι από Ελλάδα, από το εξωτερικό και έχει δημιουργήσει μια, και θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα μοναδική. Επίσης, ενισχύει και την εικόνα που έχουμε σαν πόλη, ότι είναι, παιδί μου, ένα ζωντανό, πώς το λέτε,
1: ότι είμαστε ασφαλείς.
0: Δημοσιογραφικά κύτταρο πολιτισμού.
1: Βέβαια, και ότι είναι μια ασφαλής χώρα, μια ασφαλής πόλη. Είναι και αυτά πολύ σημαντικά.
2: Και έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό που ξεκινούν από εδώ την περιοδία του.
1: Άρα και γιατί την ξεκινούν από εδώ?
0: Νομίζω, αυτό είναι δικό μου perception, ότι βολεύει, γιατί η παραγωγή τους είναι συγκλονιστικά τεράστια. Είναι. Έχει καταρχάς για να στηθεί όλο αυτό το πράγμα το οποίο θα δούμε το βράδυ, ναι, μια 360 σκηνή, δηλαδή θα είναι στο κέντρο του γηπέδου, φαντάσου στη σέντρα του Ολυμπιακού, ναι, Σταδίου.
1: Βγάλαμε τους Μετάλλικα στη σέντρα.
0: Όποιος είναι από κάτω, από όπου κι αν είναι. Η σκηνή γυρίζει γύρω-γύρω συνέχεια. Mm. Όπως αυτοί θέλουν.
1: Ναι.
0: Αλλά όπου και αν είσαι από κάτω ή κάτω στην αρένα, ας πούμε, θα βλέπεις όλα τα μέρη της μπάντας. Δεν θα βλέπεις την πλάτη του ντράμερ.
2: 360 μοίρες.
0: Σε λίγο θα δει και το frontman. Δηλαδή,
2: ναι,
0: και όλο αυτό για να στηθεί έχει 250-300 νταλίκες, οι οποίες, ξέρεις, κατασκευαστικά θέλουν χρόνο για να το ξεκινήσουν. Οπότε από εδώ ξεκινούν και η περιοδία συνεχίζεται για να βολεύει λίγο και τα δρομολόγια.
2: Βέβαια, το είδαμε και μέσα στη βδομάδα με πολλά ρεπορτάζ για το μηχανισμό όλο και τα φορτηγά που είχαν έρθει προκειμένου να στήσουν αυτό το σκηνικό.
0: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ,
2: ναι,
0: ποτέ τέτοια παραγωγή. Θεωρητικά αυτό μπορεί να σας το πούνε από την εταιρεία παραγωγής, αλλά Είναι συγκλονιστικά δύσκολο να υπάρχει άλλη τέτοια παραγωγή.
1: Πόσο κόσμο περιμένουμε να μπουν μέσα σήμερα
2: και σε ποια θέση ώρα... θα είσαι εσύ, Αλέξανδρε.
1: Ναι, και από τι ώρα θα πρέπει να πάει και ο κόσμος εκεί.
0: Λοιπόν, ξέρω, καταρχάς στατιστικά, κάναμε το πιο, σαν χώρα λέω το κάναμε, το πιο γρήγορο sold out. Πουλήθηκαν 86,5 νομίζω χιλιάδες εισιτήρια. Κάναμε το πιο γρήγορο sold out από όλη την περιοδία. Δηλαδή, ανακοινώθηκε η περιοδία.
1: Ναι.
0: Sold out η Ελλάδα και μετά όλες οι υπόλοιπες κάναν sold out.
1: Το έχουμε, έχουμε πάρει το κολλάι από την Άννα Βύση. Ρε, τακτάκα αμέσως.
2: Ισχύει
0: προφανώς,
2: αυτό.
0: Προφανώς. Εντάξει. Έκαστο στο είδος του.
1: Θέλω να, άρα, εσύ πιστεύεις. 86 είναι τα επίσημα. Πόσοι θα χωρέσουν εκεί μέσα, άραγε.
0: Εγώ λόγω ηλικίας έχω βρεθεί και στο live του 98 των Rolling Stones.
1: Μπράβο.
0: Που θρυλείται ότι ήταν 100,000.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι 100,000. Καλά, 90 πλάς θα είναι σίγουρα.
1: Ναι.
0: 90 και... πλάς χιλιάδες.
1: Πού θα είσαι εσύ.
0: Φαντάσου τώρα ότι, φαντάσου ότι θα είναι γεμάτα, γεμάτες οι εξέδρες. Γεμάτες πάνω κάτω οι εξέδρες. Και γεμάτο κάτω. Όλο το γήπεδο. Εκτός από τη σκηνή.
1: Πού θα είσαι?
0: Από κάτω.
1: Κάτω θα είσαι. Δεν βάζεις
0: από κάτω. Τι θέλει να είμαι. Δηλαδή αυτό δεν φάνεται να είσαι αλλού. Ναι. Αν δεν είσαι από κάτω, εγώ δεν μπορώ να βλέπω και συναυλία καθιστώ.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη δεν θα μπορούσαν να έρθουν και πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Αλλά συνήθως είναι. Συνήθως. Η Μετάλλικα είναι για τέτοια στάδια, για ποδοσφαιρικά στάδια. Παντού κάνουν σε τέτοιου χώρου, δεν κάνουν. Δεν μπορεί να κάνουν συναυλία κάτω από 60-70 χιλιάδες.
1: Τι σημαίνει ένα τέτοιο...
0: Θα δείξω σε μεγάλη αγορά που έχουν διάφορες δυνατές. Η Γερμανία, ας πούμε, μπορεί να κάνει 3-4.
1: Ναι.
2: Αλέξανδρε.
0: Δυναμική. Ναι.
2: Θα ήθελα να μας πεις κάποιες άγνωστες πτυχές του συγκροτήματος. Δηλαδή, ξέρουμε για τις. Οι περισσότεροι δηλαδή γνωρίζουν τις μεγάλες επιτυχίες τους, τις πωλήσεις εκατομμυρίων που έχουν κάνει, τις εμφανίσεις ανά τον κόσμο, τη διαχρονικότητα. Τι δεν γνωρίζουμε για αυτούς?
0: Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Είναι μια ερώτηση η οποία είναι λίγο gossip και η οποία θεωρητικά, από την εμπειρία μου, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Όσο να ξέρει ο κόσμος ότι θα ανταμυφθεί, γιατί εδώ είναι το μυστικό σε μια συναυλία. Πολλοί περιμένουμε να δούμε ένα συγκρότημα.
2: Ναι.
0: Για τους Μετάλλικα ξέρεις ότι θα δεις μια υπερπαραγωγή.
1: Έτσι.
0: Σε ήχους, σε ποιότητα και σε αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτό που σου ξυπνάει μια συναυλία όπως αυτή που θα δούμε απόψε,
1: ναι,
0: μια τέτοια μπάντα, Τιτάνες επαναλαμβάνω, δεν το είπα τυχαία το Τιτάνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξέρω τι σημαίνει ιστορικά το Τιτάνες. Είναι όλη τους η κληρονομιά. Αυτό είναι που έχουν να δώσουν. Το τι κάνει ο καθένας και το πώς. Ξέρεις, γκοσυποειδή.
1: Να σου ρωτήσω κάτι ακόμα.
0: Δεν αφορά κάποιον.
1: Μία τέτοια συναυλία. Τι σημαίνει για τη χώρα και μπορεί να φέρει και άλλα ονόματα εδώ? Τι περιμένεις, δηλαδή μετά από αυτή τη συναυλία, ποιες πόρτες να ανοίξουν?
0: Κοίταξε, έχουν ανοίξει. Ξεκίνησε με τους Coldplay.
1: Ναι, μπράβο.
0: Γιατί και αυτό είναι.
1: Καταπληκτική ήταν
0: γεγονός,
1: και αυτή.
0: Όπου υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να συμβεί. Έτσι, μιλάμε για μια παραγωγή η οποία, αν δεν έχεις κόσμο από το εξωτερικό, γιατί φαντάσου ότι όπως και σήμερα, έχει έρθει άπειρος κόσμος από το εξωτερικό. Άπειρος. Που σημαίνει τι? Ότι θα έρθει κόσμος ο οποίος υπό άλλες συνθήκες δεν θα ερχόταν αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Θα κάτσει, θα βγει, θα πιει, θα φάει, θα γυρίσει, θα πάει στη συναυλία, θα χαλάσει μέσα στη συναυλία. Τι άλλο να... Δηλαδή, επωφελείται πολύ, πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας μας και οικονομικά. Οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά φαντάσου τώρα να έρθουν, γιατί έχει σίγουρα πάνω από 20,000 άτομα το οποίο έρχονται από το εξωτερικό. 20,000 για το live. Όχι έρχονται Σαββατοκύριακο και θα πάνε, γιατί... Και να ήταν τυχαία εδώ, δεν μπορούν να βρουν να πάνε, δεν μπορούν να αγοράσουν, δεν μπορούν να βρουν. Άνθρωποι οι οποίοι αγοράσαν τα εισιτήριά τους για να έρθουν το Σάββατο 9 Μαΐου στην Ελλάδα, να έρθουν, να κάτσουν, να πάνε στη συναυλία, να κάτσουν και αύριο, ξέρω, και να φύγουν να πάνε δουλειές τους από Δευτέρα. Μόνο για αυτό το λόγο.
1: Φίλε,
2: σημαντικό γεγονός που το έχει ανάγκη ο κόσμος και ένα ωραίο γεγονός είναι κάτι.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Απόψη μου πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει ένα τεράστιο πολιτιστικό γεγονός, είναι πολύ πιο σημαντικό από την άποψη του Άδωνη Γεωργιάδη, του Δημήτρη Παπαδόπουλου, του Βασίλη Γεωργόπουλου και οποιοδήποτε άλλου πολιτικού. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο γεγονός, όταν έρχεται ένα τέτοιο συγκρότημα, πες ένα είδος μουσικής. Ούτε εγώ τους ακούω πάρα πολύ τη hard rock, αλλά είναι ένα τρομερό πολιτιστικό γεγονός που θα πάνε 100.000 άνθρωποι και αν μπορούσαν να πάνε ένα εκατομμύριο θα μπορούσαν. Επίσης,
2: και πώς ακούσαμε και τον παίζει, Αλέξανδρο. Ναι. Είναι ένα γεγονός που επηρεάζει πάρα πολύ και την οικονομία της χώρας και της Αθήνας. Θα ενισχύσει τώρα το, πώς το λένε, τους αρκετούς επιχειρηματίες, γιατί έρχονται πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό, αυτοί θα μείνουν κάπου, θα φάνε κάπου, έχει πολλές προεκτάσεις.
1: Και γιατί είναι ένα θρυλικό συγκρότημα που έρχεται εδώ και ανοίγουν πόρτες άλλες, διαφορετικές για τη χώρα μας. Δεν είναι όλα παιδιά φέτα, κρέας και πολιτική και ο ΠΚΠ. Είναι και πολιτισμός που τον έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Φοβερή φωτογραφία έχει στείλει Δημήτρης Χαλκιάς το 93 όταν τους είδαμε. Μαλούρα τρομερή, με γραβάτα, φοβερή κούκλος. Γεια σου Κωστάκη, γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Νίκο, γεια σου Σάκη. Καλημέρα σε όλους, Αστέρια. Θα γυρίσουμε γιατί πάμε σε ειδήσεις και πήραμε και χρόνο.
9: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύ είναι σήμερα και αύριο στην Αττική έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Σήμερα, από τις 11:25 το πρωί μέχρι τις 4:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων Αχαρνών Φυλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Λαυρεωτικής και Σαρονικού. Αύριο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 10:30 το πρωί έως τις 2:30 μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προειδοποιήσει ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεγεράνης. Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδός σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να λάμψει, έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία, τα οποία προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το Reuters, αξιολόγηση της CIA συμπεραίνει πως το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του για ακόμη 4 μήνες. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο Νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ παρά την εκεχηρία. Με πτώση 7% στις διεθνές τιμές του πετρελαίου έκλεισε η εβδομάδα. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα ξεπέρασε η έκταση της πετρελοκυλίδας ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα. Οι πηγές της διαρροής παραμένουν άγνωστες. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β' με σταθερές προοπτικές. Άλμα στο 5,4% κατέγραψε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο από 2% τον αντίστοιχο μήνα το 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς. Θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και μεταφέρθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αττικής. Διαπιστώθηκε πως είναι ουκρανικής κατασκευής. Αναπάντητο παραμένει το βασικό ερώτημα του πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Το ντρόν αφοπλίστηκε καθώς πάνω του εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν είναι το μήνυμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη θα διεξαχθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνέδριο του κόμματος, με το οποίο ολοκληρώνονται προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου. Τις τράπεζες βάζει στο στόχαστρο της κριτικής του. Μετά τη ΔΕΗ, ο πρώην Πρωθυπουργός Άλεξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει αναφορά στα κέρδη των τραπεζών, σχολιάζοντας πως αυτό αποτελεί μια κρατικά εγγυημένη σχροκέρδεια. 6 πλήγματα στον κορμό, 5 διαμπεροί και ένα τυφλό τραύμα έδειξε ιατροδικαστική εξέταση για τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό. Μια βολίδα έπληξε τον 29χρονο πισόπλατα με έγκαυμα στην πλάτη να αποτελεί πυλή εισόδου. 2 πυροβολισμοί εκτιμάται ότι έγιναν από μικρότερη απόσταση. Ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και σύζυγός του Αφροδίτη προφυλακίστηκαν και μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταβαίνει σήμερα στα Κανάρια νησιά για να συντονίσει την απομάκρυση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Και ο Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ανώμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα αναμένεται να υποχωρήσει η αφρικανική σκόνη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Στον Αλφα Radio 989 επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Λοιπόν, και κλείνοντας για το θέμα των Μετάλλικα, να ξέρετε, επειδή είστε πολλοί αυτοί που θα πάτε σήμερα, ναι, προσέξτε πώς θα πάτε, γιατί απαγορεύονται πάρα πολλά πράγματα. Μην κουβαλήσετε μεγάλες τσάντες μαζί σας, έτσι. Συγκεκριμένες μικρές τσάντες να έχετε. Απαγορεύονται αιχμηρά αντικείμενα, απαγορεύονται drones, επαγγελματικές κάμερες. Δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας κουτάκια αναψυκτικών, θερμούς ή καθισματάκια.
1: Όπως τα γήπεδα, απαγορεύονται.
0: Προσέξτε, μπείτε στο διαδίκτυο να ενημερωθείτε, μην πάθετε καμιά νύλα φτάνοντας εκεί.
1: Στις 4.
0: Στις 4 θα ανοίξουν οι πόρτες, γιατί θα κάνουν προθέρμανση άλλα συγκροτήματα πριν, και κατά τις 8.30 θα εμφανιστούν οι Μετάλλικα, οι οποίοι κάναν και ανάρτηση πριν από λίγο. Αθήνα ξύπνα, σήμερα θα δεις τους Μετάλλικα.
1: Έτσι.
0: Πολύ
1: λέει, καλημέρα στη Ρενάτα. Λέει, παιδιά, να σας πω εγώ ένα. Το Nothing Else Matters γράφτηκε από τον τραγουδιστή γιατί του έλειπε η τότε κοπέλα του και ήταν σε περιοδία. Και δεν το έλεγε στο υπόλοιπο group, λέει, γιατί είχαν σαν βασικό τύπο μουσική στο heavy metal. Και σου λέει, τώρα θα του το πω εγώ με φλόρο, τι γίνεται. Όμως όταν του το ανακοίνωσε στο group, έπαθαν πλάκα και έβαλαν μέσα την κομματάρα.
0: Έτσι, μια ωραία
1: την
0: ιστορία που, λες, που δεν ξέρουμε.
1: Ναι,
0: Ευχαριστώ πολύ, Ρενάτα.
1: Κάτι. Προσπαθούμε, εγώ δηλαδή ειλικρινά σε αυτήν την εκπομπή προσπαθώ να μην εκνευρίζομαι κιόλα. Γιατί με τα πολιτικά φορτώνω κιόλας λίγο και προσπαθώ να είμαι πιο χαλαρός. Δηλαδή, να πούμε τώρα, κάνουμε μια γρήγορη 2 λεπτών πολιτική κουβέντα. Και λέμε, ποιο είναι το θέμα σήμερα? Ότι είπε ο Πρωθυπουργός να υδρώνεται τη φανέλα, γιατί πήγε στο 22,5 Νέα Δημοκρατία, και να υδρώνεται τη φανέλα και να μην κρυβόσαστε κάποιοι πίσω, να βγαίνετε όλοι μπροστά.
0: Ναι.
1: Και λέω, ρε παιδιά, εντάξει, να την δρώσετε τη φανέλα. Την υδρώσει τη φανέλα η Άννα για τον Σπύρο και ο Σπύρος για τον Κώστα, επειδή είμαστε παρέα σε ένα κόμμα? Όχι. Να την υδρώσετε για την ακρίβεια, να την υδρώσετε για τα προβλήματα του κόσμου. Να την υδρώσετε για τη μεγάλη θεματάρα που θα ανοίξουμε αύριο. Και μου πέσανε τα αυτιά όταν διάβασα ότι 13 δημοτικά και 25 νηπιαγωγεία για το 25-26 δεν θα ανοίξουν στην Ήπειρο, για δεν έχουν παιδιά. Θα το δούμε. Να την υδρώσει τη φανέλα. Τώρα να την υδρώσει τη φανέλα για να πεις ότι εγώ βγήκα στο γυαλί και αντιμετώπισα την κατάσταση και είμαι μπροστά στο κόμμα και βάζω το κεφάλι μου μπροστά. Ή ας πούμε αυτό που βγήκε πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας, μην το περνάς έτσι, είπε ο κύριος Τσίπρας, έκανε παρέμβαση μέσω ενός βίντεο,
0: ναι,
1: και έκανε και ανάρτηση στα social και προτείνει πατριωτικό φόρο στις τράπεζες, γιατί όπως λέει έχουν υπερκέρδη από τα οποία ωφελούνται τα φαντ. Ωφελούνται, λέει, από τον αναβαλλόμενο φόρο και έχουν υψηλές χρεώσεις προμηθειών. Και μου γράφει ένας οικονομικός αναλυτής. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, λέει, ο κίνδυνος να γίνουν γρήγορα εκλογές ουσιαστικά τον κάνει να τρέχει για να προλάβει τις εξελίξεις. Και δεύτερον, παραβλέπει ότι είναι ο τελευταίος που πρέπει να μιλάει για τις τράπεζες, γιατί επί ημερών του έκλεισαν οι τράπεζες και οι καταθέσεις, όπως και η χρηματιστηριακή τους αξία έπεσε στα τάρταρα. Άλλωστε, προημερών έκανε το τεράστιο επίσης πολιτικό φάουλ να πει ότι έπρεπε να τις είχε κλείσει νωρίτερα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια κουβεντούλα για το ποιος θα βγει πιο πάνω και ποιος θα φανεί για να πάρει τα ψηφαλάκια. Άστε ότι εσείς δεν είσαστε χαζοί, είσαστε πάρα πολύ έξυπνοι και ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς θα διαχειρίζετε την ιστορία. Γι' αυτό συλλάβετε να σας φτιάχνουμε λίγο τη διάθεση.
0: Και η Μαρία Καριστέλη ανακοινώνει. Έτσι,
1: μπράβο,
0: στο,
1: ναι,
0: Μάιο.
1: Χριστάρα, καλημέρα. Εδώ Χριστάρα στέλνει φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, με το 2010. Εισιτήριο από το 2010 που ήταν Μετάλλικα. Υποζήγελε τη καταναλωτική φρενίτιδα. Τα ξεχωρίζει από τι σουρέ. Άλλοι στο PlayStation, άλλοι στο iPhone, άλλοι στα μπουζούκια στη Τεχνόπολη. Έτσι
0: στα,
1: είναι,
0: μπλουζάκια.
1: Λοιπόν, στα μπλουζάκια στη Τεχνόπολη. Στα μπλουζάκια του Μετάλλικα, λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλή υπομονή, αδέρφια. Εντάξει,
1: Χριστίνα,
0: είναι ωραία
1: τι λέει
0: και αυτά.
1: Χριστίνα.
0: Άλλο η καθημερινότητα, η δύσκολη για τον πολύ κόσμο στην Ελλάδα. Και άλλο πράγμα τέτοιου είδους συναυλίας που όντως είναι παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός. Όλα χρειάζονται. Έτσι ακριβώς, Χριστίνα.
1: Και
0: έτσι ακριβώς.
1: Καλημέρα,
0: Λέξη. Ξεχάσατε του Speak Slack του 2011 με
1: 80.000
0: κόσμο. Ναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και επάξια, αγαπημένο συγκρότημα. Λοιπόν.
1: Και εδώ λέει και ο άλλος ότι αφήνουν, ναι, λέει, ποιος είναι, ο Αντώνης. Λέει, παιδιά, τέτοιες συναυλίες αφήνουν βαθιά σφραγίδα στον εγκέφαλο. Αφήνουν τα ίχνη του στο συνέστημα, στην ανάμνηση.
0: Έχω ζήσει
1: συναυλία, λέει, με του Rolling Stones.
0: Ναι.
1: Όπως στην Αυστρία. Και όταν το θυμάμαι, λέει, ακόμα να τριχιάζω, έριγνε καρεκλοπόδαρα, δεν έφυγε κανένας με την πύρα στο χέρι εκεί ώρες. Χορό, χαρά και μόνιμη ανατριχίλα.
0: Εδώ, Αντώνη, να τριχιάσαμε εμείς που το διάβασε ο Σπύρος αυτό το μήνυμα με τα συναισθήματα που μας δημιούργησες και με τις εικόνες. Μπράβο.
1: Γεια σου, Εγκλαντίνα. Δημητράκη, καλημέρα. Κώστα, καλημέρα. Χριστίνα, καλημέρα. 6947989989. Η Άννα θα σας ταξιδέψει, θα σας πει που έχουμε δώρο. Και εμείς μετά θα σας πούμε τι θα γίνει με τις διακοπές σας, τι θα γίνει με τα αεροπορικά, τι θα γίνει άμα κλείσετε πακετάρες.
0: Γιατί
1: πρώτα,
0: να, είπε πριν ο Αλέξανδρος ότι έρχεται πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα για τους Μετάλλικα από το εξωτερικό. Εμείς θα μπορέσουμε να πάμε στο εξωτερικό να δούμε καμία συναυλία, άραγε.
1: Δώσε εδώ μια Ελλάδα.
0: Προς το παρόν Ελλάδα. πάρτε τα κινητά στα χέρια, πηγαίνετε στα μηνύματα και γράψτε 989 κενό τη λέξη ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε το στο 54301, η χρέωση είναι 34 λεπτά, τίποτα. Στείλτε μπόλικα μηνύματα, αύριο το μεσημέρι θα γίνει ο διαγωνισμός. Ένα τυχερό ζευγάρι, δύο άτομα όπως θέλετε, θα φύγετε 4 μέρες στους Λειψούς στο τέλος Μαΐου, από 26 έως 30. Δωρεάν το κατάλημα, δωρεάν τα ακτοπλοϊκά. Είναι μια προσφορά από την Attica Group. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα ταξιδέψετε δωρεάν. Επίσης, Celine Property, στο κατάλημα που θα μείνετε, και από τον κύριο Χρήστο Νικολάου και από τον φανταστικό δήμαρχο Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Ένα τετραήμερο δωρεάν από εμάς για σας. 26 με 30 Μαΐου, είπαμε, στέλνετε SMS 989 κενό τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας, στο 54301.
1: Και θα μου πείτε τώρα, καλά ρε εσείς, και εσείς κάνετε τόση κουβέντα και τόση ιστορία, μας ζαλίσατε με τα στενά του Ορμούς και τι είναι και πώς είναι και μένουν κλειστά και θα ανέβουν τα εστήρια και τι θα γίνει στην Ελλάδα. Πάρτε δύο νουμεράκια που τα πήραμε και εμείς πριν από λίγο στα χέρια μας, που είναι επίσημα, για να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για την τσέπη μας και εδώ στην Ελλάδα και στην Ασία και στην Αφρική και γενικότερα στον κόσμο. Χωρίς να σας ταλαιπωρήσουμε καθόλου. Ακούτε, παιδιά. 45 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο αριθμός των ανθρώπων που θα μπορούσαν να βιώσουν πείνα, κυρίως σε Ασία και Αφρική, εάν τα στενά δεν ανοίξουν σύντομα, και αυτό το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων του ΟΗΕ. Γιατί η απαγόρευση, λέει, καυσίμων και λιπασμάτων στις χώρες αυτές θα μπορούσε να οθήσει την τιμή των τροφίμων πάρα πολύ ψηλά. Αυτές οι χώρες και ο πληθυσμός αυτός, τα 45 εκατομμύρια, δεν έχουν δύναμη μεγαλύτερη αγοραστική, δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν τίποτα και θα πεινούσαν στην κυριολεξία. Μιλάμε για 45 εκατομμύρια. Και εκτός αυτού, το δεύτερο στοιχείο που έρχεται είναι ότι στο Ορμούς είναι κολλημένα 1500 πλοία και 20.000 αθώοι άνθρωποι, 20.000 ναυτικοί, οι οποίοι δουλεύουν και δεν μπορούν να πάνε ούτε μπροστά ούτε πίσω. Και θα μου πεις, γιατί δεν μπορούν να πάνε τα πλοία που είναι στην εξωτερική πλευρά του Ορμούς, που δεν, στο Ομάν.
0: Γιατί δεν φεύγουν.
1: Γιατί δεν φεύγουν. Εντάξει, μέσα δεν μπορούν να βγουν αυτοί που είναι στον Περσικό κόλπο. Οι έξω, γιατί δεν φεύγουν. Και κάνω αυτή την ερώτηση σε δύο ανθρώπους που ασχολούνται πολύ με το θέμα. Και μου λένε, γιατί, Σπύρο μου, αυτοί ή πρέπει να πάνε να πάρουν φορτίο ή πρέπει να αφήσουν φορτίο. Mm. Και αυτός που έχει παραγγείλει, ο οικονομικός κολόσος, αδιαφορεί άμα εσύ είσαι εγκλωβισμένος ή όμηρος. Σου λέει, ή το φέρνεις, ή έρχεσαι και παίρνεις αυτά που πρέπει, ή εγώ τελειώνω και με τη δική σου εταιρεία, τελειώνω και με το πλοίο σου, τελειώνω και με όλους και δεν πληρώνω τίποτα. Γιατί υπάρχουν συμβόλαια και τα συμβόλαια λένε ότι ό,τι και να γίνει, η Άννα Σταματιάδου θα πάρει 10 ευρώ. Ο Σπύρος που έχει παραγγείλει θα πάρει 20 ευρώ. Όταν σπάσει το συμβόλαιο, το πληρώνει η εταιρεία. Και για να μην το πληρώσει η εταιρεία, ο ναυτικός και ο κάθε ένας από αυτούς μένει εγκλωβισμένος εκεί πέρα.
0: Σκεφτείτε,
1: και πάμε στη διαδικασία των εκβιασμών.
0: Σκεφτείτε σε τι συνθήκες ζουν τώρα αυτοί οι χιλιάδες, όπως είπες, ναυτικοί, γιατί κοντεύουμε τους τρεις μήνες, έτσι. Ναι, τρεις μήνες είναι περίπου εγκλωβισμένοι.
1: Οι οποίοι εκβιάζονται οι άνθρωποι να μείνουν εκεί με τον ένα τον άλλο τρόπο. Και εγώ το λέω τώρα αυτό, γιατί εγώ εκνευρίστηκα λίγο και με την κατάσταση που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη με την εταιρεία τη Ryanair, που φεύγει σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα και δημιουργεί και ένα πρόβλημα εκεί. Αλλά άσε, λέω, να πάρουμε έναν άνθρωπο που ξέρει, τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων, τον Λίσανδρο τον Τζιλίδη, ο οποίος τα ξέρει από πρώτο χέρι, οπότε ό,τι είναι ισχύει και τα ξέρει από την αρχή ως το τέλος. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, θέλουμε πρώτα να μας πείτε σε τι φάση είμαστε σαν χώρα όσον αφορά στον τουρισμό, τι ζόρι τραβάμε, αν φοβόσαστε το καλοκαίρι, και μετά να πούμε και τα πτυτικά.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι μετά την περίοδο του Πάσχα που είχαν όλα παγώσει και είχαμε κλειστά αεροδρόμια σε πολλούς χώρους, κυρίως στον κόμβο των Εμμυράτων, είχαμε κλειστό το Ισραήλ και άλλες μικρές περιοχές, επανέρχεται η αγορά δειλά-δειλά, αλλά όχι με μεγάλη δυναμική. Mm-hmm. Αν συγκρίνουμε την περσινή περίοδο αντίστοιχα με τη φετινή, απέχουμε πολύ.
0: Απέχουμε δηλαδή, πολύ, Λισανδρέ.
2: Απέχουμε. Mm. Απέχουμε με δύο τρόπους. Κάποιοι έχουν ακυρώσει που δεν μπόρεσαν να φτάσουν την περίοδο εκείνη, mm, και θα πρέπει να το αναπληρώσουν με μεταγενέστερο ταξίδι, mm, διότι πρέπει να αλλάξουν και τις άδειές τους, τους προγραμματισμούς τους. Mm. Είναι, υπάρχει μια διαδικασία στο κάθε οργανωμένο ταξίδι και κάθε πολίτη που ταξιδεύει. Αλλά να πούμε επίσης ότι εδώ σε λύση τη χρονιά αργά-αργά, αλλά με μία προϋπόθεση, ότι θα σταματήσουν αυτές οι εχθροπραξίες και αυτός ο εκβιασμός με το Ιράν, στα στενά του Ορμούς, βγαίνουν τα πλοία, δεν βγαίνουν τα πλοία, έχουμε καύσιμο, δεν έχουμε καύσιμο, πόσο ανεβαίνει η τιμή του καύσιμου. Ζούμε με υποθετικές αυξήσεις.
1: Σωστό.
2: Μερικώς έχουμε ένα συγκεκριμένο υπερτιμημένο τίμημα του καυσίμου που χθες δεν είναι το ίδιο με σήμερα.
1: $580 έχει ο τόνος στο καύσιμο, πήγε 1800 και τώρα είναι στα 1500. Μας έλεγε ο Γιώργος ο Παππούς που κάνει το οικονομικό. Καταλαβαίνετε πώς αλλάζει όλη η ιστορία.
2: Άρδιν αλλάζει η ιστορία και γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλές εταιρείες αναπροσαρμόζουν τα δρομολογιά τους, δεν σταματούν να πετούν, αλλάζουν δρομολογία. Δηλαδή αν κάποιος είχε 5 προορισμούς πτήσεις σε μια πόλη, κάνει τις 3 από τις 5 ή τις 4 από τις 5 πτήσεις με σκοπό να εξοικονομήσει καύσιμο για μια άλλη ανάγκη σε ένα άλλο προορισμό με την ίδια λογική, αλλά δεν σταματάνε, δεν γίνονται grounded οι εταιρείες για να μην πετάνε, να κλείσουν την επιχειρηματικότητά τους. Όλοι προσπαθούν να συνυπάρξουν, να επιβιώσουν αυτό το δύσκολο περιβάλλον.
1: Στην Θεσσαλονίκη που η Ryanair κλείνει τα γραφεία, τι γίνεται εκεί? Είναι πρόβλημα για την πόλη και για τα Χανιά και για το Ηράκλειο που πέταγε εκεί και υποτίθεται, όχι υποτίθεται, και είχε φτηνά εισιτήρια.
0: Όχι λοιπόν, φτηνά, 500.000 επιβάτες εξυπηρετούσε ετησίως. Λίσανδρε, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Και γενικά ήταν η αγαπημένη εταιρεία. Πάρα πολλοί κόσμος ταξίδευε σε διάφορους προορισμούς, σε πάνω από 30-33 προορισμούς ανά τον κόσμο με Ryanair. Και υπάρχουν και πολλοί εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης που εξυπηρετούν τη Ryanair.
2: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Η Ryanair είναι μια επιχείρηση και κάνει δρομολόγια χαμηλού κόστους, low cost carrier λεγόμενες. Δηλαδή, πετάει με ένα κοστολόγιο πραγματικά φτηνό, έχει βρει τον τρόπο και το έχει επιτύχει και καλά κάνει. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι εταιρείες όταν ξεκίνησαν στην αρχή, έπαιρναν και προγράμματα επενδυτικά ευρωπαϊκά και μάλιστα κάποια στιγμή είπε φέρτε μας τα λεφτά μας πίσω ο κύριος Σονίλ που είχε την εταιρεία. Και τι λέει τώρα? Ότι εγώ θέλω να φύγω. Πάλι. Ώρα σου πάλι. Ερώτημα είναι, γιατί λες φεύγεις? Είσαι σε μια χώρα που έχει αυξημένο αριθμό ταξιδιωτών. Είσαι σε μια χώρα που όπου έχεις βάλει πτήσεις, υπάρχεις. Ο ανταγωνισμός δεν σε ενοχλεί. Είσαι όμως και σε μια διαδικασία εμπορικής διαπραγμάτευσης με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης που είναι κάτω από την εταιρεία Fraport.
1: Εσείς τι ζόρια τραβάτε με τη Fraport? Γιατί τα έχετε σπάσει λίγο.
2: Να τα πούμε και αυτά, αλλά εδώ να πούμε ότι εφόσον η αεροπορική εταιρεία έχει πρόβλημα με την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το αεροδρόμιο,
0: ναι,
2: είναι καθαρά εμπορική σχέση της εταιρείας με το αεροδρόμιο. Τι δουλειά θέλει και αναπτύσσεται το θέμα αυτό, να πάμε να βρούμε λεφτά, να τους πληρώσουμε, να τους επιδοτήσουμε να έρθουν? Τις ελληνικές εταιρείες που ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο τις επιδοτούμε για να πετάνε? Όχι βέβαια. Άρα εδώ υπάρχει μια άλλη συμπεριφορά. Αυτοί το αξιοποιούν, όσο κάνουν τέτοια θέματα φέρνουν στην επικαιρότητα το όνομά τους με οποιαδήποτε επιλογή για οποιοδήποτε λόγο, κερδίζουν και δωρεάν διαφήμιση, αρνητική διαφήμιση και πολύ καλή διαφήμιση.
0: Αυτό
2: το κάνουν αυτόν τον τρόπο. Τώρα το ότι πετάει κόσμος φτηνά, και άλλες εταιρείες πετάνε φτηνά. Και αν θα φύγει μια εταιρεία, κάποια άλλη υπάρχει που θα καλύψει το κενό.
1: Πες μου, δώσε μια...
2: Δεν υπάρχει
1: σωστό
2: τίποτα που δεν αντικαθίσταται.
1: Δώσε μια συμβουλή από την εμπειρία σου για τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει, είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα. Τι πρέπει να κάνει για να κλείσει το ταξίδι του, γιατί πολλοί φοβούνται ότι θα κλείσουμε ένα ταξίδι και θα μας πούνε «Οχ, ακυρώθηκε η πτήση».
2: Λοιπόν, ακούστε. Κατά πρώτον υπάρχουν δικλείδες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

0: άλλο ο εκβιασμός που ζούμε αυτές τις μέρες και άλλο αυτό που με ρωτάτε τώρα. Γιατί εκείνο που θα πάω πίσω λίγο με τη Ryan Air και τη Θεσσαλονίκη και λέει δεν θα πάω και στα Χανιά, δεν θα πάω και στην Αθήνα, δεν θα πάω και στην Κρήτη. Ακούστε να τι λέει. Στα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη το management του αεροδρομίου το έχει Fraport.
1: Ναι.
0: Στην Αθήνα το έχει άλλη εταιρεία.
1: Ναι.
0: Το Ηράκλειο της Κρήτης είναι κρατική εταιρεία.
1: Ναι.
0: Άρα τα βάζει με όλους, εκβιάζει τους πάντες με κάποιους που δεν έχει καμία σχέση και λέει δεν θα πετάξω. Άμα θες να πετάξεις, πρόβλημά σου. Δεν θα πρέπει εμείς να γονατίσουμε σε αυτό το δίλημα. Υπάρχουν εταιρείες και οι ελληνικές εταιρείες πετάνε κανονικά και πολλές άλλες low cost carriers που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Καλό θα είναι λοιπόν οι ταξιδιώτες όταν πηγαίνουν με αυτές τις εταιρείες να ξέρουν ένα πράγμα. Οι low cost carriers την περίοδο του COVID ήταν αυτές που δεν επέστρεφαν τα λεφτά στους ταξιδιώτες και δεν υπήρξε η διαδικασία του voucher, να θυμάστε, για να μην χαθούν λεφτά. Αυτές οι εταιρείες έκαναν ένα χρόνο για να απαντήσουν εάν και πώς και τι. Ενώ οι δικές μας εταιρείες ανταποκρίθηκαν άμεσα. Εκείνη την περίοδο ήταν μόνο η Aegean Sea Operation και ανταποκρίθηκε πολύ καλά στην αγορά. Εξανιστέλθηκε και άλλη εταιρεία, η Sky, και μπήκε και αυτή σε μια λογική ότι με την αγορά μιλάμε και δεν εκβιάζουμε.
2: Okay. Και, κάτι τελευταίο. Θεωρείς ότι πρέπει οι τουριστικοί πράκτορες ή οι ξενοδόχοι να μειώσουν λίγο τις τιμές στα πακέτα για να είναι πιο δελεαστικά στον κόσμο, γιατί βλέπουμε να ανεβαίνει και ο πληθωρισμός.
1: Πολύ ακριβά, Ρε, δηλαδή κάνω έρευνα τώρα τελευταία και για Ελλάδα και για εξωτερικό. Πραγματικά ανεβασμένα όλα τα πάντα, ακόμη και όταν πας να κλείσεις μόνος σου κάτι. Τεράστια η διαφορά και με ένα μήνα πριν στις τιμές, ειδικά για το εξωτερικό.
0: Ακούστε να σας πω. Αυτό είναι σοβαρό το πρόβλημα. Όταν είμαστε στην ελεύθερη οικονομία, όλοι λένε τη μαγική λέξη προσφορά και ζήτηση.
2: Ναι.
0: Έχω ζήτηση, ανεβάζω την τιμή. Δεν έχω ζήτηση, κατεβάζω την τιμή. Ακόμα το δεν έχω ζήτηση για φέτος, το έχουν λίγο ψιλοκαταλάβει, δεν το έχουν νιώσει. Αλλά ερωτώ, όταν είσαι ιδιωτική εταιρεία και σφίγγουν τα πράγματα, γιατί πας στο κράτος και ζητάς βοήθεια για να υπάρχει η επιχείρησή σου και δεν βάζεις τα δικά σου λεφτά που κέρδωσες από την προσφορά και τη ζήτηση ελεύθερη οικονομία. Και το κράτος πρέπει να είναι σοβαρό. Και κάθε κράτος, γιατί εμείς μιλάμε με τις Βρυξέλλες, 27 ενώσεις των Ευρωπαίων που είναι η μεγαλύτερη παραγωγή του τουριστικού προϊόντος, και το τουριστικό προϊόν το παραγωγούν ξενοδόχοι, το παραγωγούν τουριστικά γραφεία και tour operator. Αυτή είναι η δημιουργία του πακέτου. Βεβαίως το προϊόν τους είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Άρα είναι μια αλυσίδα. Αν αυτή η αλυσίδα έχει λοιπόν κάποιους οι οποίοι αυξάνουν τις τιμές, είτε γιατί έχουν κάνει μεγάλη επένδυση, είτε γιατί θέλουν να την αυξήσουν, είναι ένα δεδομένο. Αυτό δεν ελέγχεται στην ελεύθερη οικονομία. Θα το ελέγξεις μόνο όταν υπάρξει κρίση. Ένα από τα γεγονότα που με ρωτήσατε πριν και δεν σας απάντησα, είναι τι έχουμε εμείς με τη Fraport. Σας πω κάτι. Ξέρετε ότι η Fraport στα μικρά νησιά και σε όποια έχει πάρει αεροδρόμια έχει εφαρμόσει την υποχρέωση να πληρώνει κάθε τουριστικό λεωφορείο ένα χιλιάρικο πάρκινγκ το χρόνο. Και 6 μήνες το χρόνο δεν υπάρχουν πελάτες να πάμε στα αεροδρόμια να πάρουμε κόσμο και πληρώνουμε 12 μήνες πάρκινγκ.
1: Αλλά εσείς το πληρώνετε.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι που νοικιάζουν ένα στον άλλο το χωράφι που το πήραν από το κράτος, ιδιωτική επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Επένδυσαν, δεν επένδυσαν, δεν θα τους κάνω παρατήρηση. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Θέλουν όλοι να μιλάνε για τον δικό τους ισολογισμό και τη δική τους επιβίωση.
2: Ευχαριστούμε
0: δεν μπορούμε
2: πολύ.
0: Λοιπόν αυτό το πράγμα να το ανεχθούμε άλλο. Αυτά γίνονται και να σταματήσουν άμεσα.
2: Να είσαι καλά. Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Και εγώ, να είστε
2: ευχαριστούμε
0: καλά,
2: πολύ. Καλημέρα. Άρα λοιπόν αυτό που λέω ότι έχετε το νου σας, προσέξτε. Απευθυνθείτε σε επαγγελματίες να σας πούνε και πότε τι δικαιούστε και πότε μπορεί να χάσετε τα χρήματά σας που δεν τα χάνετε, αλλά μπορεί να σας πάει πολύ πίσω κάτι και ουσιαστικά να πρέπει να αλλάξετε και άδειες και 1,200 για να το κάνετε
1: και
2: αυτό.
1: Και κρατάω αυτό που είπε, την αισιοδοξία του και για τη Θεσσαλονίκη, ότι και τελικά να φύγει η Ryanair θα βρεθεί αντικαταστάτης.
2: Αρκεί να βρεθεί αντικαταστάτης, ο οποίος θα έχει και αυτός χαμηλές τιμές και όχι θα σκεφτεί ότι αφού έφυγε η Ryanair και αφού είμαι εγώ τώρα και δεν υπάρχει η Άννα και ο Σπύρος για να
1: ξέρεις
2: με ανταγωνιστούν,
1: πόσους
2: να αρχίσω να βαράω εγώ στο κεφάλι.
1: Ξέρεις
2: γιατί βλέπω κάτι τιμές εξωπραγματικές τώρα εγώ σε κάποια τέτοια.
1: Με Ryanair πάνω στη Βόρεια Ελλάδα βλέπω και τι ταξιδάρες έκανε με 50 ευρώ, ας πούμε.
2: Ναι, γιατί βλέπω κάτι φοβερές τιμές για τα νησιά τώρα εδώ, γιατί έχουν μειωθεί οι πτήσεις και όταν υπάρχει αντί για 5 αεροπλάνα που υπήρχαν για Σαντορίνη υπάρχει ένα. Βλέπω και πάρα πολύ ψηλά.
1: 300 ευρώ πήγαινε, έλα.
2: Κάτσε που πας τύπου στο Παρίσι. Πάμε break, ερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989.

0: μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Ωπα παιδιά, ήρθε το αφεντικό, τελειώσαμε, κόβουμε τα πάντα, δεν γίνεται. Στυλιανός Αντώνης έστειλε φωτογραφιάρα με εγγονή η οποία είναι στο βενζινάδικο και περιμένει.
9: Τι γλυκό παιδί
8: που
9: είναι
8: είσαι
9: αυτό, παπούς, τι κοριτσάκι
8: η,
9: είναι αυτό.
8: Η κόρη είναι η εγγονή. Ήρθε το αφεντικό, λέει, πάω να δουλέψω, καλημέρα, να σας δω αύριο.
9: Τι,
8: τέλος.
9: Τι ωραίο και κουβέντα. Συγκινητικό που είναι αυτό, ρε παιδί,
8: ναι,
9: μου,
8: βλέπεις
9: τα μικρά παιδιά.
8: Με το χέρι στη μέση και με βλέμμα που είσαι, παππού, και δεν έχεις έρθει ακόμα εδώ πέρα, να βάλουμε καμιά βενζίνη.
9: Βλέπω και...
8: Έλα να τελειώνουμε με τα ραδιόφωνα και με αυτά τα
9: βλέπω
8: πράγματα.
9: Βλέπω και 25 χρόνια μετά που θα διαχειρίζεται 2-3 πρατήρια υγρών καυσίμων το κορίτσι.
8: Λέει, ο Σάκης είχα πάει, λέει, παιδιά, με Ryanair στη Ρώμη με 40 ευρώ. Και τώρα, άμα ψάξετε να βρείτε εισιτήρια, έχει πολύ καλά τιμές σε όλες τις εταιρείες.
9: Τεράστιες οι
8: ναι, αλλά άμα πάρεις 4 μήνες μετά, 5 μετά, είναι πολύ πίσω.
9: Βέβαια, είναι κάποιοι που σου λένε ότι εντάξει, μπαίνεις μέσα και δεν κάθεσαι άνετα, δεν σου προσφέρουν ούτε ένα καφέ, ότι είναι πρέπει
8: όχι,
9: να το πληρώσεις
8: εξτρά. Και μετά πριν την προσγείωση με αλεξίπτωτο.
9: Γιατί δεν.
8: Γύρες, εντάξει, προσγειώνεται.
9: Όχι καλή. Μου έλεγε η φίλη μου που δούλευε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ότι έχει καλά πληρώματα και καλούς πιλότους και η Ryanair. Σταμάτα. Τι λέει, είναι καλύτερα.
8: Καλύτερα από άλλα.
9: Από άλλα. Ναι. Αλήθεια, Ελάκη. Ναι.
8: Αντώνης λέει, η κόρη είναι τελικά. Γιατί δεν σε ξέρουμε, Αντώνη, sorry κιόλας, αλλά δεν είμαι και παππούς. Πού να ξέρουμε, ρε φίλε. Να στείλει ηλικία την αναφορά με ταυτότητα. Όποιος θέλει, μήνυμα 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 με ταυτότητα.
9: Είναι
8: εδώ
9: πιο μικρός από σένα.
8: Ω, κόβουμε καλημέρες. Τελείωσε. Αυτά. Και το άλλο που πάμε να μπούμε στο στούντιο 10 η ώρα και βγαίνει η αγαπημένη συνάδελφος πριν. Με τέσσερα.
9: Η
8: αγγελική μας. Με τέσσερα παιδιά.
9: Και 23 και 22
8: λέει,
9: και
8: 21. Είναι μέχρι 23. Τι. Μέχρι. Έξω όλοι.
9: Και είδες τι ωραία παιδιά που ήταν όλα. Κουκλιά. Και δεν ήταν τυχαία από τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά ήταν όλα κουκλιά. Έτσι.
8: Οι διαφορές είναι στις πτήσεις. Λέει, πετάς 6 ώρα το πρωί.
9: Ναι.
8: Και πηγαίνεις σε ένα αεροδρόμιο που είναι μια ώρα από το κέντρο που θες να πας. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι υπάρχουν τέτοιες στις low cost. Ή μπορεί να μπει στο λεωφορείο. Από την ώρα που σε αφήνει το αεροπλάνο και να, μέσα στο αεροδρόμιο και να ταξιδέψει ένα τέταρτο μέχρι να φτάσει στο σημείο που παίρνει τις αποσκευές. Εντάξει, είναι εκεί μια ιστορία. Εντάξει.
9: Άρα θες περισσότερο χρόνο. Τι έχεις κάνει καλά εδώ.
8: Ωραίο, ο Σάκης έχει βάλει για να παρουσιάζεται μαζί
9: αυτό?
8: Στο Star. Ωραίο. AI.
9: AI.
8: Ωραίο.
9: Μάλιστα, πολύ ωραία.
8: Λοιπόν, πάντως παιδιά, εντάξει, να, οργανωθείτε με τα ταξίδια και όλα θα πάνε καλά. Μην έχετε άγχος. Το θέμα είναι να δουλέψει λίγο ο μηχανισμός και το πιο σημαντικό είναι να τελειώσει και ο πόλεμος. Έβλεπα τώρα το Τραμπ πριν από λίγο, ο οποίος έλεγε ότι περιμένω την απάντηση του Ιράν. Είδες την παρανόφλητα που ρίξαν στους Ιράνους και την πατήσαν οι άλλοι. Προχτές στα Ορμούς που έγινε ο χαμός, που υπήρξε μια μάχη βραδιάτικα.
9: Ιρανών-Αμερικανών. Που είπε ο κύριος Τραμπ ότι ρίξαμε μερικά χαστουκάκια.
8: Ναι, ότι ήταν μια σακλά μάρα.
9: Χαστουκάκια αγάπης.
8: Ξέρεις
9: τι κάνανε.
8: οι Ιράνοι, οι Αμερικανοί έχουν τα αντιτορπιλικά στα ναι. στενά του ορμού, αλλά όχι ακριβώς στενά, είναι πιο πίσω για να μην τους τα χτυπήσουν οι Ιράνοι. Τα αντιτορπιλικά αυτά είναι πολύ εξελιγμένοι μηχανισμοί. Ναι. Φοβερά πλοία με αντιαεροπορικά συστήματα. Είναι αυτά που μετέφεραν, που οδηγούσαν τα εμπορικά για να βγουν από τα στενά. Ναι. Είναι αυτά που φέραν τα αεροπλανοφόρα.
9: Ναι.
8: Φαντάζομαι δηλαδή τι δύναμη έχουν για να αποκρούσουν επίθεση σε αεροπλανοφόρο. Τεράστιες δυνατότητες. Και βγάζουν, πάνε λοιπόν, τους τυπάνε ένα τάνκερ στους Ιρανούς, ναι. στο λιμάνι. Mm. Οι Ιρανοί σηκώνουν πυράβλους και ντρόουν, χωρίς να χτυπήσουν όμως.
9: Είναι υποτίθεται που τους έχουν αφανίσει και έχουν εξαφανίσει
8: όχι,
9: όλο τον εξοπλισμό.
8: Σηκώσαν σε 10 σημεία. Ναι. Και μετά περνάνε τα τρία αντιτορπιλικά τους μέσα στα στενά. Το βλέπουν οι Ιρανοί αυτό, ότι σου λέει εσύ τα αντιτορπιλικά στα στενά είναι εύκολο για μας να τα χτυπήσουμε. Mm. Και πετάνε πυράβλους, ρίχνουν drones, βγάζουν σκάφη για να τα χτυπήσουν. Δεν μπορούν να τα χτυπήσουν βέβαια, γιατί υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις των Αμερικανών που αμήνονται συν τα τρία αντιτορπιλικά. Και μόλις τελειώνει η επίθεση, τι έχει γίνει. Οι Αμερικανοί έχουν καταγράψει όλα τα σημεία που φύγανε πύραυλοι, που φύγανε ντρόνς, που φύγανε τα σκάφη, που είναι τα λιμάνια και σηκώνουν τα δικά τους μαχητικά και βομβαρδίζουν και καίνε τα πάντα σε αυτά εκεί. Ουσιαστικά τι κάνανε, τους ξεσκέπασαν 10-15 σημεία που είχαν πυράβλους για να τους αποδείξουν ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Οπότε υπογράψτε και εσείς λίγο πιο γρήγορα.
9: Μου, τι...
8: Εντάξει, κάπως έτσι είναι το θέμα.
9: Απίστευτα συστήματα.
8: Μεγάλη κουβέντα τώρα έχει γίνει και το αφήσαμε λίγο στην άκρη. Πάρε ρε εσύ, Κωνσταντινά, άμα μπορείς μία το.
9: Και στο έγκλημα της Κρήτης τελικά τους πάνε σε ειδικά κοιλιά στον Κορυδαλό, ειδικά κοιλιά ασφαλείας. Μιλάω
8: εντάξει,
9: για το
8: αυτό.
9: Ζευγάρι που είναι πίσω.
8: Θα πάμε σε αυτό.
9: Απλώς.
8: Λέγαμε για το ντρόουν που βρέθηκε χτες στη Λευκάδα. Και το περάσανε κάποιοι στον ντούκου. Μην το περνάτε καθόλου στον ντούκου αυτό. Παιδιά, το ντρόουν που βρέθηκε.
9: Σε ψαρόβακα μεγάλη.
8: Α, μπράβο. Αυτό είναι. Είναι ουκρανικό. Άκου να δεις. Αυτό είναι το Μαγκούρα V5. Θα μου πεις τι με νοιάζει εμένα που είναι το Μαγκούρα V5. Άκου να δεις. Αυτό φέρνει, μπορεί να φέρει και έχει πάνω εκρηκτικά. Και μέχρι και 300 κιλά εκρηκτικά. Και ποιος είναι ο στόχος του, κάνει πρόσκρουση και μπορεί να διαλύσει τάνκερ. Το Μαγκούρα V7, το
9: άκουγα
8: πιο εξελιγμένο.
9: Άκουγα τον Ηλία Παπα-Νικολάου που έλεγε μπορώ να είμαι από το γραφείο μου
8: έτσι.
9: Και να το κουμαντάρω να κάνει επίθεση μέχρι και 800 χιλιόμετρα.
8: Ακριβώς.
9: Έτσι.
8: Το άλλο, το πιο εξελιγμένο, μπορεί να φέρει και πύραυλο. Οπότε αυτό εδώ.
9: Το Μαγκούρα 7.
8: Το 7. Αυτό το 5 μπορεί να φέρει 300 κιλά εκρηκτικά.
9: Ψαρόβαρκα, επαναλαμβάνω.
8: Ναι,
9: παιδιά, άμα
8: το
9: δείτε, σίγουρα θα το έχετε δει. Στα δελτία ειδήσεων, παίζει παντού. Είναι πρώτη είδηση και στις εκπομπές πραγματικά είναι σαν μεγάλη βάρκα.
8: Το θέμα είναι αυτό το σκάφος.
9: Πώς βρέθηκε εκεί.
8: Έτσι, αυτό είναι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτό βρήκαν σε μια σπηλιά.
9: Τι έκανε στη σπηλιά.
8: Κάποιοι
9: το οδήγησαν
8: έχουν κρύψει αυτό το σκάφος εκεί πέρα.
9: Μας παρακολουθούν.
8: Κάποιοι το έχουν κρύψει. Ένα.
9: Ναι.
8: Τώρα, το άφησε άλλο σκάφος. Δεν ξέρουμε. Αυτό, παιδιά, έχει εμβέλεια, όπως είπε, άνω 800 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι εσύ μπορείς να στα γραφεία σου στα 800 χιλιόμετρα και να το μετακινείς.
9: Ναι.
8: Μέχρι στους Starlinks μπορείς να το οδηγείς το σκαφάκι αυτό. Και τώρα, το θέμα είναι, έχασε τον προσανατολισμό του. Και ακόμα και αν έχασε τον προσανατολισμό του όμως, ήταν ρυθμισμένο έτσι ώστε να μπει σε συγκεκριμένη σπηλιά. Προσέξτε τώρα, βρέθηκε με αναμένη μηχανή και οπλισμένο. Και ποιος σου λέει ότι το συγκεκριμένο σκάφος...
9: Κακός που το ρημούλκησαν, σωστά,
8: ναι.
9: Είναι σωστό το ρήμα. Ναι. Κακός που το τράβηξαν, αλλά μάλλον δεν ήξεραν και αυτοί
8: και
9: έτσι, περί τίνος πρόκειται.
8: Αυτό... Ήταν ένα σκάφος για να χτυπήσει το σκιώδες ναυτικό των Ρώσων που λένε ότι με κάποια δεξαμενόπλια μεταφέρουν πετρέλαιο ή μπορεί να χρησιμοποιεί το και για τρομοκρατική επίθεση. Ποιος σου λέει ότι αυτό στη Λευκάδα που βρέθηκε δεν θα χτύπα για ένα τουριστικό σκάφος. Ένα επιβατικό σκάφος, δεν ξέρω γιατί. Γιατί μπήκε η ΕΕΠ μέσα, μπήκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τι ρόλο βαράει αυτό. Και λέω κάτσα πάρουμε ένα τηλέφωνο ρε παιδιά. Τον Ναύαρχο, ένα αποστρατεία, τον κύριο Σπανό, τον Νίκο. Έναν άνθρωπο ο οποίος τα ξέρει πολύ καλά. Καλημέρα
9: σας,
8: Ναύαρχε, τι κάνετε.
10: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
9: Εμείς ευχαριστούμε, γεια σας.
8: Ναύαρχε, για πείτε μας τώρα, αυτό.
9: Αυτή η ψαρόβαρκα, η σύγχρονη, αυτή εδώ, τι είναι.
8: Πού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό.
10: Κοιτάξτε, όπως το λέτε, έτσι για να το διασκεδάσουμε
9: ναι.
10: και λίγο, αυτή η ψαρόβαρκα που λέτε, δυστυχώς δεν είναι ένα αθώο μέσο στη θάλασσα. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο όπλο, πολύ προηγμένης τεχνολογίας, και πάρα πολύ αυστηρά επανδρωμένο για να κάνει ζημιά. Τι ζημιά μπορεί να κάνει? Να βουλιάξει ένα πλοίο, να δημιουργήσει σε μια λιμενική κατάσταση να τη διαλύσει εντελώς όπως υπάρχουν στην περιοχή, να προσπαθήσει να βρει ένα στόχο όπως υπάρχουν και στην περιοχή με θαλαμιγά τα οποία μεταφέρουν ολιγάρχες. Και εδώ θέλω να πω ότι και στην περιοχή, ξέρετε, είναι και ο Σκορπιός, έτσι. Βάλτε το λίγο στο μυαλό σας και αυτό.
9: Αυτό πήγα να πω, γιατί ο Σκορπιός, ναι, να υπενθυμίσω, ναι, στους ακροατές μας, ναι, ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει περάσει στην ιδιοκτησία τουλάχιστον για 99 χρόνια στον κύριο Ριμπολόβλεφ, ο οποίος είναι Ρώσος Κρίσος Μεγιστάνας. Σωστά.
10: Πολύ σωστά. Και έχουμε πάρει και εγώ σαν διευθυντής λιμενικής αστυνομίας, έχουμε βγάλει και μια διαταγή εκεί και ξεσηκώθηκε ο κόσμος, γιατί απαγορεύσαμε κάποιες, θα έλεγα, διαδρομές στη θάλασσα για να υπάρχει προστασία κατά κάποιο τρόπο, αλλά αυτό δεν λέει βέβαια τίποτα. Ωστόσο όμως θα σας πω ότι ένα τέτοιο σκάφος, το οποίο πολύ καλά πρόλαβα και άκουσα και από τον Σπύρο, ότι είναι καταρχάς είναι υδροτζετ και έχει μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας, για να καταλάβει ο κόσμος.
9: Ναι, τι σημαίνει, ναι.
10: Και προσέξτε, ηλεκτρονικά,
9: ναι,
10: και η καθοδήγησή του γίνεται, έχει ενσωματωμένες κεραίες με τηλεχειρισμό remote control, δηλαδή μέσω ίντερνετ με κεραίες Starlink. Ξέρετε σημαίνει αυτό, έτσι, ότι μπορεί να γίνει από οπουδήποτε ο χειρισμός τους ίντερνετικά.
8: Πώς μπορεί να το έφεραν αυτό εκεί πέρα, να το έφερα άλλη πλατφόρμα, να το έφερα άλλο πλοίο ή να χάθηκε και να έφτασε εκεί?
10: Σπύρο μου, εγώ πιστεύω, επειδή η περιοχή είναι επικίνδυνη, ας μην ξεχνάμε, στο προηγούμενο χρονικό διάστημα με τέτοιου είδους μηχανισμούς έχουν χτυπηθεί δύο πλοία. Το ένα ήταν το Ρώσικο, μην το ξεχνάτε, το δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε, του σκιώδου, που μετέφερε πετρέλαιο σκιώδου στόλου τη Ρωσία. Χτυπήθηκε ένα, το μην το ξεχνάτε, όλα αυτά να τα θυμόμαστε. Άρα, αυτά δεν έρχονται από ξηρά, ούτε από τον αέρα βέβαια εύκολα. Έρχονται όμως με πλοία. Ένα φορτηγό πλοίο το οποίο είναι νόμιμο, θα περάσει ανοιχτά έξω από τα χωρικά σου ύδατα. Θα κάνει τον Bluetooth, το βράδυ θα σταματήσει για 5-10 λεπτά, θα το κατεβάσει με ένα γερανό στη θάλασσα πολύ απλά και θα το αμολύσει και από εκεί και πέρα θα γίνεται με το remote control όλη αυτή η κίνηση.
8: Θα μπορούσε να γίνει ένα τρομοκρατικό χτύπημα με ένα τέτοιο σκάφος?
10: Φυσικά. Σας έχω πει ότι αυτό το μηχανισμός που έχει μέσα, που έχει 4 δοχεία, να ξέρετε, 4 δοχεία με εκρηκτικά. Δηλαδή έχει πέσει γύρω στα 400 κιλά εκρηκτικά.
9: Όπου, Παναγία μου. Κύριε Σπανέ.
10: Δηλαδή, εγώ απορώ, με συγχωρείτε να σας πω, ναι, και κυρία Σταματιάδου, εγώ απορώ με τον χειρισμό που έγινε, όταν τον βρήκαν οι ψαράδες.
9: Εκεί πήγα να σας πω. Εκεί πήγα να σας πάω. Πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό που κάνανε?
10: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι το πρώτο πράγμα που λέω που μιλάω. Είναι δυνατόν να εντοπίζεις ένα τέτοιο σκάφος, ακόμα και να μην ήξερες ότι είναι ένα μη επανδρομένο με... Εντάξει, δεν έχεις γνώση. Και μόνο που το βλέπεις ότι αυτό δεν πρόκειται για ένα σκάφος που θα ψαρέψει κάποιος ή υπάρχει ένας άνθρωπος απάνω. Είναι ένα στρατιωτικό, φαίνεται δηλαδή μόνο και από τον τρόπο που το βλέπεις. Και ενώ ειδοποιούν τις αρχές, δεν ξέρω τι οδηγίες πήρανε. Πήραν σωστές οδηγίες. Βλέπω να το ρημουλκούν, να το πιάνουν, να το πηγαίνουν από εδώ, να το φέρουν μέσα στη Βασιλική, να το πηγαίνουν μέσα στο κομμάτι που είναι τα αστειοπλοϊκά.
8: Είναι για
10: να
8: τη
10: γίνει
8: selfie.
10: Μια έκρηξη.
8: Να τα πάρει όλα.
10: Τι καταλαβαίνετε, τι θα συζητούσαμε σήμερα? Και επιπλέον, όπως είπες πολύ καλά, Σπύρο μου, είναι εκεί στο χώρο αυτό υπάρχει μεγάλη κίνηση, γιατί ξεκίνησε και η τουριστική περίοδος με διερχόμενα σκάφη, αλλά και μόνο τα τουριστικά, τα μικρά που περνάνε, θαλαμιγά, ιστιοπλοϊκά και οτιδήποτε άλλο, αλλά περνάνε και πλοία. Είναι πλοία επιβατικά.
8: Επιβατικό. Εδώ έχει τουριστικά πλοία, τουριστικά σκάφη, ναι, μεγάλα, με 300-400 τουρίστες κάθε καλοκαίρι.
10: Ακριβώς. Τα ημερόπλοια που λέτε, που πηγαίνουν εκεί κοντά στις παραλίες, που παίρνουν 200-300-400 άτομα. Ξέρετε τι ήταν αν χτυπούσε απάνω του σε αυτό εδώ?
8: Θα το διέλυε.
10: Καταλαβαίνετε τι, θα μιλάμε για τραγωδία σήμερα, θα μιλούσαμε, έτσι. Δεν συζητάμε. Το σταύρο μας να κάνουμε, ούτε καν το σκέφτομαι.
8: Και το ερώτημα είναι... Είναι μόνο αυτό?
9: Αυτό θα
8: ή έχουν ρίξει καμιά δεκαριά ακόμα που δεν ξέρουν πού είναι?
10: Πολύ σωστές ερωτήσεις κάνετε και πολύ εύστοχες και συγχαρητήρια. Όντως αυτά συνήθως δεν είναι μόνα τους. Συνήθως ρίχνουν 2, 3, 4, 5 αναλόγως πού μπορούν να τα διοχετεύσουν. Εγώ πιστεύω πρέπει να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος σε όλη την παρακτηρία ζώνη. Δεν μιλάω μόνο για τη Λευκάδα τώρα, έτσι.
8: Ναι.
10: Δεν μιλάω, μιλάω για όλη την παρακτηρία ζώνη από το που κατεβαίνει από την Κέρκυρα από πάνω μέχρι κάτω την Πελοπόννησο, μέχρι το Τέναρο, μέχρι το Μαλαία τουλάχιστον. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να βρίσκονται. Δεν είναι αντιληπτά, σας το λέω.
9: Και υποψιασμένοι. Γιατί
8: και δεν
9: μπορείς κάτι...
8: να βρεις και ναι. ποιος το χειριζότανε. Γιατί αν 800 μίλια μακριά, ο άλλος μπορεί να είναι στην Αλβανία και να το χειρίζεται.
10: Όχι.
8: Μπορεί να είναι στην
10: Όχι,
8: Τουρκία σωστό. Και να το χειρίζεται στα Δωδεκάνησα. Μπορεί να είναι στην Ιταλία. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι.
10: Γιατί είναι η κεραία Starlink που έχει απάνω με ίντερνετ μπορεί να είναι και από τη Βραζιλία που λέω λόγος.
8: Κατάλαβες. Και δεν το βρεις ποτέ.
10: Κάτι άλλο εδώ.
8: Ναι.
10: Εδώ τι πρέπει να γίνει τώρα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει το σκάφος αυτό, το μη επανδρομένο, να δούνε τι εξαρτήματα έχει επάνω και τι μηχανισμού, τι συσκευές, το κάνουμε βίδες. Να δούνε τι μπορούν να βρούνε. Αλλά το σημαντικό είναι ένα που είδαμε τουλάχιστον με την κόρη οφθαλμού μας. Είναι η μεγάλη αυτή κάμερα που είχε, 360 μοίρες, που είναι σαν ένας περίβλεπτος φανός που βλέπει τα πάντα τριγύρω. Έτσι, η οποία θα πρέπει να αναχτηθούν στοιχεία μέσα από το λογισμικό της για να δούμε πραγματικά αυτά τα οποία λέμε, αν τα έχουμε προσεγγίσει όπως πρέπει, γιατί κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί ένα κοστοβόρο σκάφος που κοστίζει πάνω από 300.000 δολάρια μέχρι ένα εκατομμύριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με πολύ ακριβά εξαρτήματα. Γι' αυτό και βλέπετε να υπάρχουν σε ειδικές περιπτώσεις έτσι ώστε να πετυχαίνουν και το σκοπό τους. Έτσι, το καταλαβαίνετε
8: έτσι,
10: αυτό.
8: Έτσι.
10: Αυτό λοιπόν, αν θα γίνει μια τέτοια σοβαρή κίνηση, παράλληλα με έλεγχο όλης της ακτογραμμής, είναι τουριστική περίοδος, η προβοκάτσια μπορεί να δημιουργηθεί ανά πάσα στιγμή, το πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί, αλλά πρέπει να προβληματιστούμε πώς τόσο εύκολα κινούνται τέτοια σκάφη στην περιοχή μας και θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς το μοντέλο
9: ναι.
10: των επιχειρησιακών μας ενεργειών σε όλα τα επίπεδα,
8: έτσι.
10: Σε όλες τις δυνάμεις και να είμαστε ψηλιασμένοι πλέον. Μην περιμένουμε πάλι το περιστατικό. Να το πούμε πολύ απλά.
8: Ναύαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Καλό υπόλοιπο.
8: Να σε καλά.
10: Πολύ.
9: Παίρνει μεγάλη και παίρνει και άλλες διαστάσεις, έτσι.
8: Λοιπόν, παιδιά, τώρα όσοι θέλετε για ρουχαλάκια. Αγορές και αγορές. Συγγνώμη τώρα, σας αγχώνουμε συνέχεια. Αγορές ή αν θέλετε φαγητάκι. Λοιπόν, μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons.
9: Ναι.
8: Βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Και μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και για καφέ και για φαγητό, για αγορές, για τεχνολογία, για ό,τι θέλετε. Για καφέ, ας πούμε, έτσι.
9: Ναι.
8: Πάλι μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Παίρνετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Day My Rewards Coupons και φαγητό, λοιπόν, και αγορές και το κέρδος στην τσέπη σας.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
13: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Δωράκι.
9: Μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό μας. Δύο τυχεροί, ένα ζευγάρι, δύο φίλοι, ένας μπαμπάς με την κόρη του, μια μαμά με το γιο της, όπως θέλετε. Θα φύγετε ένα πολύ ωραίο τετραήμερο ταξίδι έτσι για να καλωσορίσετε το καλοκαίρι και να ξενιάσετε στους Λειψούς. 26 με 30 Μαΐου που θα έχει φτιάξει και θα είναι σούπερ ο καιρός για τα πρώτα μπάνια σας. Πηγαίνετε στα μηνύματά σας και γράψτε 989. Κενό, τη λέξη ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Η χρέωση είναι μόνο 34 λεπτά. Όσο περισσότερα μηνύματα στείλετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε. Είναι απειροελάχιστη χρέωση. Είναι μια προσφορά και τους ευχαριστούμε πολύ, γιατί είναι όλα πληρωμένα και τα ακτοπλοϊκά σας μέσα και η διαμονή σας από την Attica Group, από την Celine Properties και τον Χρήστο Νικολάου και τον Δήμαρχο Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο, που κάνουν αυτή την προσφορά για δύο τυχερούς του Αλφα Radio.
17: Αλφα Radio 989.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Φτύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Μην ξεχνάτε, παιδιά, Day My Rewards coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σας και Day My Rewards coupons για κέρδος άμα κάνετε αγορές σε ρούχα. Μπαίνετε στο Day My Rewards coupons, βρίσκετε κουπόνι και παίρνετε 20% για τις αγορές σας στο About You και παίρνετε τα ρουχαλάκια σας και μπαίνετε πάλι και από το eFood παίρνετε 10% 10 ευρώ κουπόνι για το eFood στο My Day. Έτσι, παιδιά, για να κάνουμε και λίγο πιο εύκολη τη ζωή μας. Και λέγαμε τώρα με την Άννα εδώ για την Κρήτη που έκανες και το ρεπορτάζ για αυτή τη φοβερή δολοφονία, την εμψυχρό δολοφονία του νεαρού από τον μπαμπά που θεώρησε ότι αυτό το παιδί είναι υπεύθυνο για το θάνατο του
1: δικού. Σκότωσε το φίλο του παιδιού του, Συγκλονιστικό. Ναι. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν με δρακόντια μέτρα ασφαλείας και θα οδηγηθούν σε ειδικά κοιλιά ασφαλείας και ο 54χρονος και η σύζυγός του, η οποία σύζυγός του θεωρείται από πολλούς ηθική αυτουργός για αυτό που έγινε, ότι τον φυτίλιαζε όλα αυτά τα χρόνια, 3 χρόνια αυτό το παιδάκι, ο Νικήτας και η οικογένειά του, πραγματικά έτσι όπως περιγράφουν και καταγγέλουν οι συγγενείς, βίωνε ένα εφιάλτητο παιδί με απειλές, εκβιασμούς, και το θέμα που έχει προκύψει εδώ είναι γιατί ενώ είχαν κάνει πολλές καταγγελίες, γιατί ενώ είχαν κάνει πολλές μηνύσεις, τελικά ενώ είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, αυτός τους παραβίαζε ο 54χρονος και ήταν συνεχώς ελεύθερος.
0: Ρε παιδί μου, και λένε τώρα οι άνθρωποι,
1: εδώ τώρα ψάχνουν να δούνε ποιος έχει ευθύνη και τι έχει ευθύνη. Αν το λάθος δηλαδή το κάνανε οι αστυνομικοί και δεν ενημέρωναν σωστά όπως έπρεπε τον αρμόδιο εισαγγελέα, ή αν δεν επιλήθηκε σωστά αυτός. Υπάρχει ένα. Μάλλον θα γίνει έρευνα για αυτό το πράγμα, γιατί έχει πάρει μεγάλη διάσταση το θέμα. Το θέμα είναι. Θα σταματήσει αυτό το εργάκι στην Κρήτη.
0: Αυτό δεν λέγαμε και την άλλη φορά με το μακελιό που έγινε στα
1: Βορίζια.
0: Στα Βορίζια. Ακούτε, παιδιά, ο άνθρωπος, καταρχάς τα γονείς του νεκρού.
1: Το είχε, λέγε, μπαλωθιά στο όπλο.
0: Οι γονείς του νεκρού δεν ήταν καλά οι άνθρωποι. Είχαν άμεση ανάγκη από ψυχιατρική υποστήριξη. Φαινόντουσαν και στις εμφανίσεις που είχαν παλιότερα. Δεν μπόρεσε κάποιος να τους βοηθήσει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Δεν ήταν εκτός αυτού. Ήταν άνθρωποι που χρειαζόντουσαν ψυχιατρική βοήθεια τρομερή. Και προφανώς και φαρμακευτική αγωγή πάρα πολύ σοβαρή. Και δεν τους βοήθησε κανείς σε αυτό το θέμα. Ένα. Το κρατούμενο.
1: Οι συγγενείς δεν τους έβλεπαν.
0: Δεν τους έβλεπαν ότι έπρεπε ένας γιατρός να τους πάρει, να τους βοηθήσει τους ανθρώπους. Πήρε ο άλλος το πιστόλι, τον κυνήγησε, τον πυροβόλησε 6 φορές, το χτύπησε το παιδί πισόπλατα και το σκότωσε. Λοιπόν,
1: και όταν, στη συνέχεια κάτι, τον κλωτσούσε.
0: Άκου να δεις. Εγώ που έχω πάει φαντάρος και έχω κάνει βολές με όπλο, για να ρίξεις τρέχοντας 6 φορές και να κρατήσεις σταθερό το πιστόλι, πρέπει να έχεις ρίξει πάνω από 500 φορές με το πιστόλι. Για να γίνει έτσι. Που σημαίνει ότι το μαραφέτη ο άλλος το έπαιζε στα δάχτυλα. Εντάξει. Και το πιστόλι τι το ήθελε να ρίξει, λέγα, την παλωθιά σε ένα άλλο μνημόσυνο.
1: Γιατί ήταν σε μνημόσυνο πριν.
0: Γιατί στην Κρήτη τα πιστόλια τα έχουμε όλοι άνετα. Και δεν μας πειράζει κανένας. Όχι όλη η κριτική, αλλά η συντηρητική πλειοψηφία. Όταν κάνεις δώρο Καλάσνικοφ, όταν κάνεις δώρο πιστόλι στον άλλο, όταν ο άλλος ρίχνει σφαίρες με το κιλό. Έχουν ρίξει πολλές σφαίρες. Και όταν έλεγε και ο πατέρας του νεκρού του παιδιού του Αλλού, έλεγε ότι ξέραμε, κοιμόμουν, λέει, με τα άρβυλα για να δω μη μου σκοτώσουν τα παιδιά. Και άκουγα, λέει, μη ρίξουν μπαλωθιές δεξιά-αριστερά. Γιατί τα πιστόλια και οι πιστολιές και οι δολοφονίες και οι εκβιασμοί, και θα σου παίξω 2 πιστολιές, γίνονται συνέχεια. Και μάλιστα εδώ βλέπουμε εμείς ότι
1: κοίτα,
0: δεν είναι μόνο
1: και
0: οι φωνιάδες.
1: Αμετανόητος.
0: Είναι και η ηθική αυτουργή πίσω που λέγανε οι κυρίες να πάρει την τιμή πίσω,
1: ναι,
0: το αίμα πίσω. Να παίξεις πιστολιές. Γίνεται αυτό. Και σε αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν είναι μόνο το θέμα μας η δικαιοσύνη. Είναι και η πολιτεία. Ολόκληρη η πολιτεία. Και δεν είναι μόνο η αστυνομία. Μην μου πεις ότι η αστυνομία δεν ξέρει ποιοι έχουν όπλα στην Κρήτη. Όλοι ξέρουν ποιοι έχουν όπλα. Και άμα πιάσεις 10 και αρχίσεις και τους πεις που είναι οι άλλοι και τι γίνεται και πώς γίνεται, θα τους πούνε. Αλλά δεν θέλετε να τα πάρετε τα όπλα.
1: Εμφανίστηκε, ρε παιδί μου, και κοινικό στην απολογία
0: του. Δεν θέλετε να τα πάρετε τα όπλα, γιατί από την Κρήτη παίρνετε πάρα πολλούς ψήφους. Και δεν θέλετε να τους στεναχωρήσετε. Και οι κριτικοί που βγαίνουν και τα λένε, τους θεωρείτε γραφικούς. Που σας λένε ότι είναι οπλισμένα τα σπίτια, ότι γίνεται χαμός. Όπως και οι κριτικοί που βγαίνανε και λέγανε ότι σκοτώνονται τα παιδιά μας γιατί τρέχουν σαν τρελά στους δρόμους και υπό την επίρρεια αλκοόλ, όταν πήγανε οι τροχονόμοι να τους γράψουνε, τους απειλήσαν τους τροχονόμους. Ότι θα σας παίξουμε 2 πιστολιές γιατί μου έγραψες το κοπέλι. Για να μην το έχεις ανάπηρο, ρε. άνθρωπε, για να μην το δει σκοτωμένο, για να μην το νεκροφιλήσει. Γι' αυτό στο έγραψε η τροχέα. Και δεν του αφήνει να κάνουν τη δουλειά του.
1: Και τώρα
0: και όταν έγινε το μακελιό στα Βορίζια και πήγαμε να κάνουμε ρεπορτάζ το 2026.
1: Δεν μπορούσε να πλησιάσει δημοσιογράφο και αστυνομικό στο χωριό, θυμάσαι, για μια ώρα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ήταν το νησί, πραγματικά ήταν απροσπέλαστο. Το νησί, λέω. Το χωριό, το συγκεκριμένο, το ορεινό, ήταν απροσπέλαστο. Θυμάσαι, μια μισή ώρα προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη για το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο χωριό. Δεν μπορούσε, δεν ήξερε
0: κανένας.
1: Μα είσαι
0: καλά, έγινε ο χαμός τότε στα... Πώς το λέγανε, ρε παιδιά, τότε το χωριό Ζαπορίζια.
1: Όχι, στα
0: Ζωνιανά.
1: Στα
0: Ζωνιανά.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσαν να μπουν οι αστυνομικοί στα σπίτια. Πηγαίνανε οι δημοσιογράφοι και μας λέγανε θα σας πυροβολήσουμε άμα δεν φύγετε. Ποιοι είσαστε εσείς, ρε. Ποιοι είσαστε εσείς. Οι κύριοι από τα Ζωνιανά, από τα Βορίζια, από που. Ποιοι είσαστε εσείς που θα πυροβολήσετε τον άλλο που κάνει τη δουλειά του. Και ποιος σας έχει δώσει αυτό το δικαίωμα. Ποια πολιτεία σας την έδωσε αυτό το δικαίωμα.
1: Νομίζω ότι δεν
0: υπάρχει. Πόσους ψήφους τάξατε σε κάποιους οι οποίοι σας δώσανε αυτό το δικαίωμα να έχετε όπλα και να λέτε και να λένε οι αστυνομικοί μην πάτε, θα σας σκοτώσουν. Ποιοι είναι εσείς και εσείς τι ρόλο βαράτε εδώ. Τι ρόλο βαράτε ρε που χάσαμε άνθρωπο στα Ζωνιανά γιατί οι άλλοι ήταν μάγκες. Σόπαρε εσείς. Είναι από πότε.
1: Το παιδάκι αυτό ρε εσύ πόσο άδικα έφυγε και
0: γιατί
1: τώρα.
0: Γιατί στα Ζωνιανά και στις περιοχές, σε κάποιες περιοχές, η μαγκιά είναι το πιστόλι. Κατάλαβες.
1: Και, τώρα...
0: και ξέρεις τι λένε όλοι αυτοί μου λέγανε οι κριτικοί ναι. μου στέλναν μηνύματα. Ναι. Ότι όλοι μου λένε ότι η Αθήνα είναι ζούγκλα.
1: Ναι.
0: Ποιος σας τα λέει αυτά ρε μου λέει. Εμείς είμαστε ζούγκλα. Mm. Για πάτε λίγο να μιλήσετε με την πλειοψηφία των σοβαρών κριτικών που φωνάζουν και τα λένε. Είσαι καλά ρε εσύ που κάνουν τα γαμήλια τραπέζια και βάζουν σε περίοπτη θέση τα πιστόλια. Άσε μας τώρα.
1: Και τώρα ρε Σπύρο να ρωτιέμαι, είναι ικανοποιημένοι τώρα εκεί μέσα στο κελί που θα είναι στον Κορυδαλό. Είναι ευτυχισμένοι
0: με, νοιάζει,
1: με αυτό άνθρωπος, που κατάφεραν.
0: Μα, άνθρωπος δεν
1: που
0: είναι
1: έστειλαν
0: καλά.
1: Ένα παιδάκι 20 χρονών το φίλο του παιδιού του στο χώμα. Έχουν και το παιδί του στο χώμα και αυτοί είναι μέσα στο κελί. Έχουν πάρει ηθική ικανοποίηση. Έχουν δικαιωθεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Καλά,
1: ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή.
0: Ψυχικά είσαι καλά.
1: Όχι, δεν είναι
0: άνθρωπος. Άμα είναι ένας άρρωστος άνθρωπος και πάρει ένα καλάζι και σκοτώσει 50 και πού είναι τελικά ο άνθρωπος αυτός που σκότωσε 50 είναι σχιζοφρενής. Δεν θα έπρεπε τον είχατε βρει αυτόν τον άνθρωπο να το βάλετε μέσα, να το φροντίσετε, γιατί δεν είναι καλά. Γι' αυτό δεν είναι
1: η. Κάναν ό,τι μπορούσαν οι συγγενείς του θύματος. Λέγανε παιδιά μας απειλεί, παιδιά μας εκβιάζει. Αστυνομικοί βοηθήστε. Ο πατέρας του θύματος ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία με έναν αξιωματικό της αστυνομίας για να τον ενημερώνει συνέχεια. Δηλαδή, τι άλλο
0: ξέρεις
1: να κάνει και ο πολίτης.
0: Αν εσένα σε απειλεί κάποιος, εντάξει. Και πας στην αστυνομία και πίσω ότι με πήλει, ξέρεις τι σου λένε. Προσπάθησε να μην τον βλέπεις. Έχω εγώ φίλο που ζει το ίδιο. Και μου λέει: έχω πάει 10 φορές στην αστυνομία. Και μου λέει: προσπάθησε να μείνεις μακριά του.
1: Μα τους λέγανε να στείλουν το παιδί του στο εξωτερικό. Να το στείλουν Αμερική, να το στείλουν Γερμανία, όπου μπορούν για να γλιτώσει. Το παιδάκι όμως είχε πρόβλημα με την καρδιά. Έπαιρνε φάρμακα και δεν θέλανε να το αποχωρήσουν.
0: Γιατί
1: δεν
0: και μία δίωξη σοβαρή. Και έχει δίκιο ο Χρυσογοήτης αυτό που λέει.
1: Ήταν με περιοριστικούς, παιδί μου.
0: Το παραβίασε, μπες μέσα. Να τελειώνουμε.
1: Δεν
0: ξέραν ότι είχε πιστόλια. Όταν πέσαν οι πιστολιές στο μνημόσυνο το άλλο, γιατί δεν πήγε αστυνομία να πει γιατί ρίχνετε πιστολιές. Γιατί σε όλα τα μνημόσυνα παίζουν πιστολιές γι' αυτό. Άσε μας τώρα, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αστέρια καλημέρα, Γιώργη καλημέρα.
1: Συγγνώμη,
0: λέω Γιώργη
1: ρε,
0: να πούμε ότι σήμερα 9 Μάη συμπληρώνω 81 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών το 45. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Δημητράκη, στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Αστέριο, στο Σάκη, στο Στυλιανό, στην Αλίκη μας, στο Μάνο μας, στη Χριστίνα, στη Μαρία, στον Αντώνη, στον Χρήστο, σε όλους που στείλετε τα μηνύματά σας. Εγκλαντινάκη μας, αγαπημένο καλημέρα. Αύριο τέτοια ώρα κάνουμε και την κλήρωση. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Πολλά φιλιά.
0: Ελπίζουμε να έχουμε ευχάριστη συζήτηση από εδώ και πέρα και τα λέμε και αύριο.
1: Ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας. Να σας πει τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη με τέχνη και πολιτισμό. Να σας ταξιδέψει έτσι λίγο διαφορετικά. Πολλά φιλιά. Καλό υπόλοιπο σε όλους σας.
2: Αλφα Radio 989.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδό σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να λάμψει, έγραψε σε ανάρτηση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία, τα οποία προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το Reuters, αξιολόγηση τη CIA συμπεραίνει πως το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών για ακόμη 4 μήνες. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο Νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ παρά την Ακεχηρία. Με πτώση 7% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου έκλεισε η εβδομάδα. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα ξεπέρασε η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χάρκ του Ιράν. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, οι πηγές της διαρροής παραμένουν άγνωστες. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B με σταθερές προοπτικές. Άλμα στο 5,4% κατέγραψε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο, από 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς. Θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και μεταφέρθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αττικής. Διαπιστώθηκε πως είναι ουκρανικής κατασκευής. Αναπάντητο παραμένει το βασικό ερώτημα του πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Το ντρόουν αφοπλίστηκε καθώς πάνω του εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν είναι το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, για την ημέρα της Ευρώπης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη θα διεξαχθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνεδριακό προσυνέδριο του κόμματος, με το οποίο και ολοκληρώνονται προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 και 17 Μαΐου. Τις τράπεζες βάζει στο στόχαστρο της κριτικής του μετά τη ΔΕΗ ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει αναφορά στα κέρδη των τραπεζών, σχολιάζοντας πως αυτό αποτελεί κρατικά εγγυημένα ισχροκέρδια. 6 πλήγματα στον κορμό, 5 διαμπερίμ και 1 τυφλό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 29χρονο Νικήτα Γεμιστό. Ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και σύζυγός του Αφροδίτη προφυλακίστηκαν και μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Αυτό δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη διάρκεια ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία για τους εορτασμούς που τιμούν την νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Η Ρωσία έδωσε κοφτή απάντηση στο διάταγμα του Ουκρανού πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που επιτρέπει τη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα ύστερα από ημέρες εικασιών ότι η εκδήλωση μπορεί να αποτελέσει στόχο επίθεσης. Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταβαίνει σήμερα στα Κανάρια νησιά για να συντονίσει την απομάκρυση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΗ χθες έκανε λόγο και συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Διαβεβαιώνει πως είναι απολύτως χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης για τον παγκόσμιο πληθυσμό. Σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς, θα προχωρήσει στα ΣΥ σήμερα για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Υπενθυμίζεται πως κάθε Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ. Εν τω μεταξύ, λόγω της συναυλίας θα γίνουν και τροποποίησεις στα δρομολόγια λεωφορειακών γραμμών από τις 5 το απόγευμα έως τη λήξη της κυκλοφορίας στις γραμμές 7, 8, 4, 44 και 4, 10. Σε ισχύει είναι σήμερα και αύριο στην Αττική έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάσεις και στάθμευσης λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Σήμερα μέχρι τις 4:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων Αχαρνών Φιλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας Παλαιού Φαλήρου Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας Βάρης Βούλας Βουλιαχμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Λευρεωτικής και Σαρονικού. Αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 2:30 μετά το μεσημέρι. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα αναμένεται να υποχωρήσει η αφρικανική σκόνη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε και πάλι αυτό το μεσημέρι του Σαββάτου. 9 έχει ο μήνας. Στη φιλόξενη συχνότητα πάντα του Alpha Radio 989 ακούτε Pop Art, το δύο ώρα για τις τέχνες και τα γράμματα του σταθμού. Η Ματίνα Καλτάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Ρέκα φροντίζει τους ήχους και σήμερα στην κουζίνα της εκπομπής δεν μαγειρεύουμε και λίγα, αφού η πάντα δραστήρια ιστορικός τέχνης Ήρης Κρητικού θα μας μιλήσει για τις εκθέσεις που ετοίμασε ή προετοιμάζει για το επόμενο διάστημα, επικεντρώνοντας βέβαια στην ομαδική έκθεση κεραμικής που φιλοξενείται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση με τίτλο «Χώμα». Στη συνέχεια, ο μεταφραστής, συγγραφέας, κινηματογραφιστής Παναγιώτης Ευαγγελίδης θα μας εισάγει στο μαγικό κόσμο της ιαπωνικής κουλτούρας και λογοτεχνίας, ειδικά δε της ιαπωνικής ποίησης, με αφορμή το μικρό βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα, «Η μετάφραση της ιαπωνικής ποίησης» ή «Τα Ιαπωνικά δεν έχουν κεφαλαία». Τη δεύτερη ώρα θα συναντήσουμε τον πολυμουσικό και συνθέτη Τηλέμαχο Μούσα για τη μουσική στο θέατρο και ειδικά τη μουσική για την παράσταση του καινούριου έργου του Γιάννη Μαυριτσάκη «Grouch», που έχει πρεμιέρα αρχές Ιουνίου στο Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε και για τον καινούριο δίσκο του που είναι έτοιμος και θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα. Τέλος, η Φρόσο Τρούσα, χορογράφος και χορεύτρια, υπεύθυνη για το Art Dance Festival, θα μας μιλήσει για την τέχνη που επέλεξε να ομορφαίνει τη ζωή της στο χορό με αφορμή τη 17η διοργάνωση του Φεστιβάλ Χορού της Αθήνας. Μείνετε μαζί μας, λίγη μουσική για καλωσόρισμα και πάλι εδώ στον Alpha Radio 989, το σταθμό όπου μιλάμε για ό,τι ζεις και συγκεκριμένα στο Pop Art για τα πιο όμορφα και ενδιαφέροντα από όσα ζούμε.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Αλφαρέντιο 989. Να σας πούμε και τα τηλέφωνα. Είναι 212-212-4800. Ο αριθμός Viber είναι 6947-989-989 και το mail του σταθμού oner@alfaradio989.gr. Λοιπόν, είναι μαζί μας η επιμελήτρια εκθέσεων Ήρης Κρητικού, με σπουδές αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης και μεταπτυχιακές σπουδές στη Βυζαντινή και Σύγχρονη Τέχνη στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, που από το 2004 εργάζεται ως ανεξάρτητη επιμελήτρια, προωθώντας το έργο σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών και πραγματοποιώντας σημαντικές θεματικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνεργασία με μουσεία, εφορίες αρχαιοτήτων, πινακοθήκες, ιδρύματα, τράπεζες, ιδιωτικές συλλογές και άλλους φορείς πολιτισμού. Αν και τα κύρια επιμελητικά ενδιαφέροντα της Ήρηδος Κρητικού παραμένουν η σύγχρονη ζωγραφική και γλυπτική, έχει ασχοληθεί με διάφορες μορφές της παραδοσιακής τέχνης, με την τέχνη του κοσμήματος, το ύφασμα και την κεραμική, και κυρίως για την τέχνη του πυλού που θα μιλήσουμε σήμερα, αφού επιμελείται την έκθεση «Χώμα» στην Γκαλερί Χατζικυριάκος Γκίκας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Οδό Μασσαλίας. Λοιπόν, Ήρηδα, μας ακούς?
1: Σας ακούω και είμαι πολύ ευτυχής που σας ακούω. Καλημέρα.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας αυτό το μεσημέρι. Ξέρω ότι ετοιμάζεσαι και για μία ξενάγηση. Πού σε βρίσκουμε τώρα, πες μας λίγο το...
1: Ωραία. Με βρίσκεται σε μία άλλη πολύ αγαπημένη έκθεση, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δημοσιονομίων Μελίνα. Την έκθεση με τον τρομερό τίτλο «Κούφια, μήλα και καγκιόλια, σκαντζόχερι και ψάρες».
0: Ναι.
1: Είναι μια συνομιλία σύγχρονων εικαστικών με το σκιαθήτικο Κιλίμι. Αυτά τα οποία μόλις ανέφερα, οι περίεργες λέξεις, δεν είναι άλλο από τα μοτίβα στη Φαντά. Την είχαμε στη Σκιάθο, με το Δήμο Σκιάθο για μήνες στη Μονή Ευαγγελισμού.
0: Ναι.
1: Την έχουμε στα Μελίνα, ολοκληρώνεται αύριο. Είναι ακριβώς ένας τρόπος. Αυτό. Ο πυρήνας, ο πρωταρχικός της παράδοσης, να λειτουργεί σαν εφαλτήριο για σύγχρονη δημιουργία. Είναι κάτι που μαγεύει και νομίζω ότι βοηθάει και τα δύο μέρη. Το αγαπώ και το επικουρώ όσο καλύτερα μπορώ.
0: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και στην πορεία, αλλά ίσως είναι τώρα το σημείο,
1: ότι με δεδομένο
0: ότι είσαι από τους λίγους επιμελητές που κάνουν και πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις στην περιφέρεια, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί που ρίχνουν το ενδιαφέρον τους όπως εσύ σε οργανισμούς και πολιτιστικά ιδρύματα εκτός Αθηνών, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν και τον κόσμο εκτός της Αθήνας να γνωρίσει πράγματα?
1: Ματίνα, θέλει τρομερό κόπο αυτό και γίνεται με ελάχιστα χρήματα. Αυτό θέλω να το καταθέσω. Δεν έχω βρει το μαγικό κουμπί. Είναι κάτι όμως που θεωρώ χρέος μου. Εμένα,
0: ακριβώς, είναι και ορισμένα πράγματα.
1: Δηλαδή, η κινητήριος δύναμή μου, και νιώθω ότι κάθε φορά που ενσκύπτω στο πώς κεντρούν οι γυναίκες στην αμοργό που κάναμε το φουτά, που είναι το Μαριανό Μαντήλι.
0: Mm-hmm.
1: Το πώς συνεχίζουμε να βρίσκουμε πληροφορίες για το τι σημαίνει όλο αυτό το θρόισμα των απανωτών διαστρωματώσεων εσωρούχων στην Πάρο που κάναμε τον Πορτελάτο και Μεσοφόρια.
0: Θυμάμαι και εκείνη την έκθεση του 22 με τους εικαστικούς που εμπνεύστηκαν από το Θέατρο Σκιών και τον Καραγκιόζη που είχες παρουσιάσει στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Μια πολύ ωραία έκθεση επίσης.
1: Βεβαίως, για το Θεόφιλο. Δηλαδή είναι κάτι που αποτελεί έναν οργανικό μύθο για την κάθε περιοχή.
0: Ναι.
1: Αφορά πάρα πολύ το τοπικό κοινό, μικρούς και μεγάλους. Δεν ενδιαφέρει δηλαδή σε καμία περίπτωση
0: μόνο το φιλότεχνο.
1: Μια έκθεση παράλογη, περίεργη, μεταμοντέρνα σε ένα μέρος που δεν συνδέεται αυτό που εγώ θα δείξω με την τοπική κοινωνία. Αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου για να το διαβάσει εσύ που είσαι στην Αθήνα. Με ενδιαφέρει δηλαδή ο κόσμος να το νιώσει δική του υπόθεση και να το αγκαλιάσει. Και αντίστοιχα οι επισκέπτες του εν λόγω τόπου να προσπαθήσουν να μάθουν για πάντα περισσότερο με αφορμή αυτό. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Έχω συντοματικά μαζί μου αυτή τη στιγμή, τη βλέπω λίγο πιο πέρα, τη συγκλονιστική Μαρία Γρηγορίου. Έχει έρθει να δει την έκθεση που συμμετέχει.
0: Mm-hmm.
1: Από την ομάδα ΦΥ που είχαν και την υπέροχη έκθεση στη Γενάδιο. Η Μαρία, για παράδειγμα, είναι από τις πιο παλιές μου φίλες από το κομμάτι που λέγεται Χειροναξία και απλά εντάξει. Δηλαδή, όταν γύρισα το 1994 στην Ελλάδα, η πρώτη μου δουλειά να σχεδιάσω και να διευθύνω εργαστήρια για ενήλικες. Και είχα την τεράστια τύχη όλη αυτή η παρέα που λέγεται Γρηγορίου, ο Γιάννης Παδόπουλος, ο Άκης Ογκούμας, με το κόσμο, με το Ζωπούλη, η Κορίνα Κουτούζη που ζούσε τότε, η Θεοδωρή Χωραφά που βεβαίως συμμετέχει στο χώμα και είναι από τις πιο σημαντικές μας κεραμίθες. Όλοι αυτοί ξεκίνησαν μαζί μου σε αυτά τα εργαστήρια και ποτέ το εφαρμοσμένο δεν έφυγε από τη ζωή μου. Είχα και μια
0: και προχωρήσατε τέλος πάντων
1: ακριβώς,
0: και μαζί μέσα στα χρόνια κατά κάποιο
1: είναι
0: τρόπο.
1: Είναι φιλίες δεκαετιών και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο πολύτιμο δώρο από αυτό.
0: Ναι. Και, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο νομίζω στους καλλιτεχνικούς χώρους, όπου ίσως και λόγω της φύσεως της δουλειάς των ανθρώπων υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εγώ που εμποδίζει λίγο την επικοινωνία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πραγματικά είναι σημαντικό το έργο που κάνεις και εκτός Αθηνών, αλλά ας έρθουμε τώρα και στα project τα εντός Αθηνών, όπως είναι το χώμα.
1: Το χώμα. Και αυτό το χώμα ήταν μια υπόσχεση η οποία πραγματοποιείται. Θα θυμίσω ότι παρουσιάσαμε στην Ολοαμερικάνικη Ένωση αμέσως μετά το τέλος του lockdown τα μελανά. Mm-hmm. Ήταν τότε, τα μελανά ξεκίνησαν αφενός από τη δική μου απεριόριστη αγάπη για τον πυλό, που όπως είπες πολύ σωστά και ευχαριστώ, είναι ένας από τους άξονες βασικού μου ενδιαφέροντος. Λοιπόν, είχα σκεφτεί τότε το εξής απλό. Τα μελανά και τα μελανόμορφα, έτσι, σαν πορεία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, πολύ καλύτερα που δουλεύουν το μαυροπυλό. Και είχα σκεφτεί τότε έτσι, κάτι πάρα πολύ απλό. Ξεκίνησα από μια αισθητική τρέλα δική μου. Τι ωραία να δείξουμε μόνο μαύρη κεραμική, κόντρα στους μαύρους τείχους της Ένωσης Ελληνοαμερικανικής. Να πω σε αυτό το σημείο ότι όταν ξέρεις ένα χώρο και έχεις ξαναεκθέσει εκεί, ο χώρος οδηγεί πολλές φορές σε ιδέες.
0: Έτσι, λοιπόν, ή τέλος πάντων τον ακούς να δεις πώς μπορεί να λειτουργήσουν όλα καλύτερα.
1: Σκέφτηκα τότε να φτιάξω μια θάλασσα από χρώσεις του μαύρου με τοπικό φωτισμό, δηλαδή μαύρη κεραμική κοντά σε μαύρους τείχους. Συμμετείχαν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, κεραμίστες υπέροχοι. Την έκθεση αυτή την κάναμε αρκετά μετά, 2 χρόνια μετά στην Έγινα, στη Δημοτική Πινακοθήκη που είχε την αξίδρυση, και προς την Έγινα βέβαια έχουμε πολλούς κεραμίστες και τεράστια ιστορία κεραμικής, και είχαμε πει από τότε να επανέλθουμε με κεφάλαιο δεύτερο. Αυτό το κεφάλαιο δεύτερο λοιπόν είναι το χώμα, Ματίνα μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, και είναι
1: ανάποδο του μαύρου.
0: Ναι, είναι το ανάποδο του μαύρου.
1: Με έναν τρόπο ή το συμπληρωματικό του, αν
0: ναι, θέλει. Ναι, ναι. Οπότε εδώ παίζουμε περισσότερο με τα φυσικά χρώματα του πυλού.
1: Ακριβώς, τα οποία βεβαίως δεν είναι όλα στο ίδιο καφέ καστανό, μπορεί να είναι και πιο μαύρα
0: και,
1: και
0: άσπρος, βέβαια.
1: Αλλά παίζουμε με τα γεώδη, παίζουμε το χθόνιο, δηλαδή παίζουμε κυριολεκτικά, παίζουμε όμως και λίγο νεολογικά. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει φτιάξει ας πούμε λευκά κόκαλα και να τα έχει βάλει σε χώμα. Δηλαδή έχουμε και τέτοια και τέτοιες προσεγγίσεις.
0: Πειραγμένα έτσι με twist έργα.
1: Ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο που και πάλι οι συμμετέχοντες είναι από την Αθήνα, από την Αίγινα, από την Καλαμάτα, από την Πάτρα, από την Καβάλα, από την Κρήτη.
0: Και νομίζω ότι είναι και τα μεγαλύτερα ονόματα. Βλέπω εδώ το Γιώργο Βαβάτσι.
1: Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη, σωστά. Είναι τεράστια χαρά. Τεράστια χαρά. Και έχω και έναν μικρό πυρήνα.
0: Τον Μένανδρο.
1: Ναι, δάσκαλος.
0: Αλλά υπάρχουν και οι ζωγράφοι, άρα σημαίνει ότι.
1: Λίγοι ζωγράφοι. Έτσι. Αυτοί οι ζωγράφοι είναι. Θα σου πω.
0: Βλέπω το Ρόρι, ας πούμε εδώ.
1: Αχ, ο Ρόρι.
0: Την Κόνου. Βλέπω διάφορα όνομα.
1: Η Γκόνου κάνει και κεραμικά.
0: Κάνει και κεραμικά και κάνει και κάτι.
1: Είναι ως κεραμίστρια η Γκόνου σε αυτή την έκθεση.
0: Α, οκ. Εντάξει.
1: Ο Ρόρις είναι ο ζωγράφος που έχει ζωγραφίσει ένα σπαρακτικό χώμα. Θα σου πω, έχουμε ένα μικρό πυρήνα παλαιών κεραμικών από μια ιδιωτική συλλογή και κάποια ακόμα δικά μου από την Έγινα. Αυτά είναι ένας μικρός πυρήνας και στα μελανά. Στα μελανά, ας πούμε, ο πυρήνας μας αυτός αντίστοιχος ήταν η μαύρη κεραμική του Κουρτζή, η παλιά που τώρα έχει μπει στην άλλη πολύ συγκρονομιά βέβαια, και ήταν και του Ρόδιου από τη Σκόπελο. Στην έκθεση αυτή τώρα έχουμε κάποια μονάκριβα αγγεία από το Θραψανό, από τη Μυτιλίνη, από τη Χίο και από την Έγινα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η άλλη ευλογία μας είναι 3-4 μικρές νησίδες, όπως τα έργα τα ζωγραφικά, ναι, του Γιώργου Ρόρη, της Άννας Αχιλλέας και του Χρήστου Παπαδάκη, τα οποία ουσιαστικά μπαίνουν για να στηρίξουν τη ραχοκοκαλιά της έκθεσης. Δηλαδή είναι οι κεραμίστες και λίγο χώμα που λάμπει στον τοίχο. Είναι τόσο όσο
0: πολύ είχα. Ωραία.
1: Δεν έκανα αναζήτηση, δηλαδή η έκθεση δεν είναι κεραμική και ζωγραφική, είναι κατά βάση κεραμική, και τα έργα αυτά είναι μικρές φωτεινές παρουσίες που μας δίνουν, ας πούμε, τις ευλογίες τους, αν θέλεις.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσουν και τα ελληνικά που χρησιμοποιείς και οι φράσεις έχουν μια έτσι ποιητική διάσταση που είναι πολύτιμη στο ραδιόφωνο. Ίσως να τους ξενίζει τους ακροατές μας, αλλά έχουμε ανάγκη να ακούμε και μια άλλη χρήση της γλώσσας.
1: Είναι τα ελληνικά μου αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε. Πάμε για διαφημίσεις για να επανέλθουμε στα δικά μας. Όχι, δεν κλείνουμε. Περίμενε.
1: Δεν κλείνουμε.
0: Για λίγες διαφημισούλες και επανέλθουμε.

0: τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
1: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζούμε, εν προκειμένου για διάφορα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στον χώρο των τεχνών. Είναι μαζί μας η Ήρης Κριτικού, επιμελήτρια καλλιτεχνικών εκθέσεων, εν πάση περιπτώσει, και πολλών άλλων πραγμάτων στην ευρύτερη γκάμα του πολιτιστικού προϊόντος. Λοιπόν, Ήρηδα, πες μας λίγο για την έκθεση αυτή, αν υπάρχουν κάποια είτε θεματικά είτε μορφολογικά στοιχεία που κυριαρχούν. Για το χώμα μιλάμε τώρα.
6: Ναι, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό. Θα έλεγα ότι είναι μεγάλη
5: ποικιλία,
6: πολύ
5: ίδια.
6: Όχι, δεν είναι πολύ ίδια. Έχουμε έργα επιδαπέδια κυρίως, ναι. Έχουμε έργα, έχουμε και λήφη, έχουμε κάποια επιτύχια. Πολλά από αυτά δεν, ναι, έχουν επίχρησμα, πολλά δεν έχουν επίχρησμα, είναι δηλαδή ο γλώσσος που ψήθηκε. Κάποια είναι ομά.
5: Άψητος δηλαδή ο πυλός,
6: ναι.
5: Στεγνωμένος όμως,
6: ναι,
5: φαντάζομαι,
6: ναι,
5: από μόνος του. Στεγνωμένος
6: ακριβώς, ναι. για παράδειγμα το πιθάρι που έφερε ο Μάνος ο Μπατζόλης από τα Χανιά, είναι στεγνωμένος πυλός και είναι χώμα με ρίζες. Να πω ότι εκτός από ζωγράφους έχουμε και γλύπτες. Έχουμε τον Πραξιτέλη Τζανουλίνο, που,
5: ναι,
6: ξαφνικά άλλο τον μάθαμε λόγω του Καβάφη.
5: Λόγω του Καβάφη και έτσι από
6: χρόνια,
5: το Ίδρυμα Ωνάση.
6: Και έχουμε, ναι, και έχουμε και την υπέροχη έκθεση του Πραξιτέλη με τον Καποδίστρια στην Πινακοθήκη της Αίγινας. Ο Πραξιτέλης μας έχει δώσει δύο μικρές κρακυλαρισμένες μορφές, δύο μικρά κεφαλάκια. Το ένα είναι μια ανώνυμη κόρη και το άλλο είναι μια μικρούλα προτομή του Στρατή Φιλιππότη.
5: Του Τινιακού.
6: Ναι, ο οποίος είναι αυτός που ανέδειξε το Χαλεπά. Βλέπεις τι είναι τυχαίο. Και μετά, ας πούμε, από τον Πραξιτέλη πηδάω στο Χαρίτο Ναμπεκιάρη που είναι εκλείψης και αυτός, και τα μικρά ομά του πύληνα παιχνιδάκια που τα έχει βάλει πάνω σε ένα παλιό καβαλέτο γλύπτη, πάλι είναι λίγο χαλεπικά για μένα. Και είναι και ο Βασίλης Νικολάου, επίσης συγκλονιστικός γλύπτης που παίζει με πέτρα και πυλό. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια.
5: Αυτό το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια για εναλλακτικές ύλες. Τώρα ο πυλός είναι αρχαίος, οπότε δεν είναι εναλλακτική,
6: ναι,
5: πύλη, αλλά, ύλη, αλλά βλέπουμε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον από οικαστικούς να διαχειριστούν, ναι, τον πυλό και να φτιάξουν έργα. Πώς το εξηγείς?
6: Θα σου πω γι' αυτό. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο, είναι ωραίο. Θα σου πω, οι κεραμίστες,
5: ναι,
6: που δουλεύουν τον πυλό έχουν αρκετά ερωτηματικά ως προς αυτό. Δηλαδή εγώ προσπαθώ να σεβαστώ όλα τα μέρη. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε μια καταπληκτική δημιουργία του Βασίλη Ζωγράφου, ο Βασίλης Ζωγράφος είναι ζωγραφάρα, αφενός, αφετέρου κάνει εξαιρετικές δημιουργίες με πυλό. Έχει κάνει μια παραλλαγή υβριδική σε Τσανά Καλέ. Αυτό το έργο προκύπτει και λόγω της ακαδημαϊκής του ενασχόλησης με αυτό το γνωστικό υλικό.
5: Ακριβώς,
6: που είναι το Τσανά Καλέ. Δηλαδή αυτό το θέλω. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι κάτι άμορφο, που να είναι πάρα πολύ ωραίο αισθητικά. Όμως αυτό δεν μπορεί να

0: ακυρώσει, θα σου πω, θα μιλήσω γι' αυτό. Δεν μπορεί να ακυρώσει το ότι οι κεραμίστες ίσωμοι θαυμάζουν την απόλυτη τελειότητα σε ένα μικρό σφαιρικό, για παράδειγμα, αγγείο, που είναι τέλεια στριπνό, τέλεια γυρισμένο. Αυτό είναι κάτι που μπορεί εσένα να μην σε εντυπωσιάσει. Εκείνοι όμως θα βάλουν το 10ο καλό.
1: Γιατί ξέρουν τι δυσκολία έχει για να παραχθεί αυτό το πολύ απλό πράγμα, ας πούμε, το πολύ απλό αντικείμενο τέχνης.
0: Ακριβώς, θυμάμαι κάποια στιγμή πριν λίγα χρόνια που βλέπαμε την κινέζικη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη στην αίθουσα, στην Κουμπάρη, του Κεντρικού Μουσείου, που έδειχνε ο Γιώργος Μαγκίνης, που αγαπάει ιδιαίτερα τα κινέζικα και τα γνωρίζει πολύ καλά, βέβαια, ένα μικρό αγκιάκι που δεν έκανε εντύπωση. Ήταν ένα αθαμπό σχετικά έργο σε σχέση με κάποια άλλα, έτσι. Και έλεγε πόσο πολύ αυτό στις δημοπρασίες το έλεγε, γιατί είναι απλά τέλειο. Ναι. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι οι κεραμίστες που συμμετέχουν στην έκθεση και είναι συνομιλητές μου, πολύ σημαντικοί. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στην έκθεση αυτή παίρνει μέρος, για παράδειγμα, η Μάρο η Κερασιώτη, που ήταν αυτή με την οποία ξεκίνησα να μαθαίνω τα κεραμική στο μακρινό 94. Mm-hmm. Είναι μαζί της η Ιωσήφινα η Κοσμά.
1: Μην μου πεις όμως όλα τα ονόματα, όχι, γιατί είναι πολλά και πρέπει να τα ψάξει ο κόσμος για να δει.
0: Όχι, όχι, δεν θα σου πω.
1: Στο site της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης τι ακριβώς παίζει. Όχι, το λέω γιατί στο ραδιόφωνο το να αναφέρεις πολλά ονόματα είναι κάπως έτσι.
0: Ναι. Δεν θα το κάνω. Πάνω από κάτι άλλο. Πάνω από ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι κεραμίστες, χαλκέντεροι, λένε ότι, για παράδειγμα, όταν θέλεις να πας να κάνεις κεραμική, ξέρω εγώ, στην Καλών Τεχνών, είναι καλό αυτοί να σου διδάξουν να είναι κεραμίστες. Δηλαδή, είναι άλλο ένας εικαστικός, ας πούμε, τον πυλό για να απελευθερωθεί. Αλλά αν θες να κάνεις μαθήματα, πρέπει να ξεκινήσεις από αυτό.
1: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Και οι κεραμίστες διεκδικούν να γίνει κάτι, να γίνει ένα εργαστήριο κεραμικής στην Ενωτά τη Σχολή Καλών Τεχνών. Και εγώ συμφωνώ. Είναι και μια αρχαία τέχνη που μας συνδέει με το αρχαίο ελληνικό παρελθόν και υπάρχει κάθε λόγος για να το προωθήσουμε αυτό.
0: Αυτό πήγα να πω. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βγουν ακαδημαϊκά και να διδάξουν. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι
1: για να πάρει και μια άλλη μορφή αυτή η τέχνη, να ξεφύγει από το τουριστικό, τοπικό, την παραγωγή αυτή τη μικρή τοπική.
0: Ακριβώς. Ναι. Είναι όπως δεν μπορούμε να λέμε ότι κάνουμε σύγχρονο χορό αν δεν ξέρουμε πρώτα κλασικό. Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Πώς μπορεί να περάσει την αφαίρεση πριν μάθεις τη σύνθεση, ας πούμε, και την ισορροπία και την αυστηρότητα.
1: Πολύ ωραία, Ήρης. Λοιπόν, πες μας μέχρι πότε κρατάει η έκθεση.
0: Η έκθεση αρχίζει στις 12 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου και
1: την Τρίτη ξεκινά.
0: Να τη μεταφέρουμε στην Αίγινα, στην Δημοτική Μονακοδία και κατευθείαν.
1: Τέλεια.
0: Οπότε είναι και στην Αίγινα.
1: Μέχρι... Για όσους πηγαίνουν, που είναι ένα πολύ κοντινό ταξιδάκι και μια εκδρομούλα πολύ ευχάριστη που μπορεί να τη συνδυάσουν. Άρα λοιπόν, για την ώρα το χώμα ξεκινάει την Τρίτη και θα κρατήσει μέχρι τα τέλη περίπου Ιουνίου. Ας μπουν οι ακροατές μας στο site της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης να δουν τις ώρες λειτουργίας και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σε ευχαριστώ.
0: Είσαι ελεύθερη, όπως πάντα.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξενάγηση τώρα και καλή επιτυχία στην έκθεση. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σε περιμένουμε.
1: Θα έρθω οπωσδήποτε. Γεια σου, Λίδα, γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Να πούμε εδώ ότι μέχρι τις 16 Μαΐου υπάρχει και η έκθεση συμβίωσης, μια ατομική της ζωγράφου Χριστίνας Παρασκευοπούλου στην γκαλερί Artshot Σοφία Γαϊτάνη, σε επιμέλεια της Ήρηδας Κρητικού. Και επίσης αύριο ολοκληρώνεται η έκθεση Σταυρή του Γιώτη Μπαλοδήμου στο Βρυσάκι, Βρυσακίου 17 στο Μοναστηράκι, μια έκθεση στην οποία ο Γιώτης δημιουργεί έργα με ποικίλα υλικά, ύφασμα, πυλό, γυαλί, ξύλο, μέταλλο και τσιμέντο, αναδεικνύοντας την ομορφιά της ατέλειας και της μοναδικότητας. Άρα λοιπόν, η έκθεση Σταυρή μέχρι αύριο στο Βρυσάκι και μέχρι τις 16 Μαΐου η έκθεση συμβίωσης της ζωγράφου Χριστίνας Παρασκευοπούλου στην Artshot Σοφία Γαϊτάνη Gallery. Πάμε για ένα τραγουδάκι, Κωνσταντίνα, και επανερχόμαστε.

Ο Ιγκόρ Στραβίνσκι συνέθεσε την ιεροτελεστία της Άνοιξης για ορχήστρα και μπαλέτο, για την ακρίβεια για τον Βάσλαβ Νισίνσκι, κορυφαίο χορευτή και χορογράφο των αρχών του 20ου αιώνα. Η ιεροτελεστία της Άνοιξης έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι στις 29 Μαΐου 1913, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σε κοινό και κριτικούς λόγω της καινοφανούς μουσικής και χορογραφίας, αλλά εδώ και πολλές δεκαετίες αποτελεί ένα μουσικό ορόσημο του μοντερνισμού. Ο χορογράφος Κώστας Τσιούκας αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να είναι μια ιεροτελεστία της Άνοιξης στη σημερινή εποχή για σημερινούς ανθρώπους, καλλιτέχνες και κοινό, και έτσι προέκυψε η παράσταση που θα δούμε από αύριο, 10 Μαΐου, και έως τις 13 του μηνός στο Θέατρο Σφενδόνη. Αφετηρία της έχει τα εξής ερωτήματα η παράσταση. Τι χρειαζόμαστε εμείς σήμερα για να διώξουμε το χειμώνα και να καλέσουμε την Άνοιξη? Πώς συνυπάρχουμε και πώς εκφραζόμαστε σε μια κοινότητα? Ποια είναι η σχέση μας με τις κινήσεις, τις τελετουργίες και τις χορογραφίες που έκαναν οι προγονείς μας? Στο πρώτο μέρος της παράστασης, μια ομάδα ανδρών ενεργεί συλλογικά μέσα από ομαδικές τελετές. Στο δεύτερο, ο καθένας χορεύει μόνος του. Αντί για τη θυσία ενός επίλεκτου ατόμου, το οποίο στο πρωτότυπο έργο αφανίζεται για να φύγει ο χειμώνας και να έρθει η άνοιξη, ο Τσιούκας και οι έξι χορευτές του, ο Τάσος Καραχάλιος, ο Πιέρ Ματζεντή, ο Ευθύμιος Μοσχόπουλος, ο Μάριος Αθανάσιος Μποζίκας, ο Γιάννης Νικολαίδης και ο Σπύρος Δόγκας, επέλεξαν να προσφέρουν ο καθένας έναν προσωπικό χώρο. Να σωθούν όλοι, χορεύοντας ο καθένας για να προστατεύσει τους άλλους. Για τις ανάγκες της παράστασης, ο χορογράφος συνεργάστηκε και πάλι με τον συνθέτη Λάρι Γκάς, άκα Παναγιώτη Μελίδη, που συμπληρώνει αλλιώς το έργο του Στραβίνσκι. Η ιεροτελεστία της Άνοιξης του Κώστα Τσιούκα στο Θέατρο Σφενδόνη είναι, είπαμε, από τις 10 έως τις 13 Μαΐου. Η διεύθυνση του θεάτρου είναι γνωστή, είναι στο σταθμό μετρό Ακρόπολη, στην οδό Μακρύ 4. Αλλά πάμε να ακούσουμε τώρα το υπέροχο βασικό θέμα του Σιγκέρου Ουμαμπαγιάση για την ταινία In the Mood for Love, ερωτική επιθυμία στα ελληνικά. Μια ταινία του 2000 σε σκηνοθεσία Wong Kar-wai. Ο σκηνοθέτης βέβαια είναι από το Hong Kong, αλλά ο συνθέτης, ο Σιγκέρου Ουμαμπαγιάση, είναι Ιάπωνας, και με αυτόν τον τρόπο θα υποδεχτούμε με μεγάλη χαρά αμέσως μετά τον Πάνο Ευαγγελίδη, γνωστό κινηματογραφιστή, συγγραφέα και μεταφραστή από τα Ιαπωνικά της Ιαπωνικής λογοτεχνίας.

0: Είναι κρίμα να διακόπτουμε μια τόσο ωραία μουσική, αλλά πιέζει το πρόγραμμα, οπότε προχωράμε για να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη, τον Πάνο, συγγραφέα 4 μυθιστορημάτων, σκηνοθέτη 7 ταινιών ντοκιμαντέρ και σεναριογράφο μεταξύ άλλων των ταινιών «Αληθινή ζωή», «Στρέλα» και «Ξενία» του Πάνου Κούτρα, με τον οποίο τις έχει συνυπογράψει. Αλλά ο Πάνος Ευαγγελίδης είναι και μεταφραστής ιαπωνικής λογοτεχνίας στην ελληνική. Αυτή η τελευταία ιδιότητά του υπήρξε η αφορμή για τη σημερινή συνομιλία μας, για την οποία πολύ χαίρομαι, αφού είμαι φανατική, θα το ομολογήσω ήδη από την αρχή, της ιαπωνικής πεζογραφίας και της ποίησης και γενικότερα, κύριε Ευαγγελίδη, του πολιτισμού, της κουλτούρας αυτής της μυστήριας χώρας.
1: Και καλά κάνετε. Εγώ είμαι κάτω από τη γοητεία, τα δίχτυα της γοητείας αυτής σε δεκαετίες τώρα.
0: Μα θέλω οπωσδήποτε να μου πείτε από που ξεκινάει. Ξέρω ότι κάνατε μια σειρά από μεγάλα ταξίδια, οπότε μάλλον εκεί βρίσκεται η αφετηρία της αγάπης σας για την Ιαπωνία, τη γλώσσα της και τη λογοτεχνία της.
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή πάντα από μικρός ήμουν συνεφίλ και όταν λέμε από μικρός από το δημοτικό, λόγω διάφορων καταστάσεων τέλος πάντων είχα έρθει και επαφή με το σινεμά. Στη δεκαετία του 60 έσκασε η βόμβα του ιαπωνικού κινηματογράφου. Κουροσάουα και τα λοιπά άρχισαν να βραβευόνται στις Κάνες και ήρθε ως παράξενο και μαγευτικό φρούτο από μακριά αυτό το πράγμα και με μάγευσε καταρχάς αυτό. Το σινεμά ήταν η αρχικό. Ο κύριος όμως κάτω από όλα αυτά λόγος είναι ότι εγώ λατρεύω τις ξένες γλώσσες και μάθαινα διάφορα. Εγώ ήμουνα και λίγο νομάδας στα νεανικά, τις πρώτες δεκαετίες της ζωής μου.
0: Άρα πάντων, ζήσατε ωραία ζωή.
1: Τις μεσαίες μάλλον, γιατί τις πρώτες ήμουνα με την οικογένεια. Και τα ιαπωνικά ξαφνικά όταν ήρθα σε επαφή είδα ότι ήταν μια γλώσσα που δεν ήταν αλφαβητική, δηλαδή ήταν ιδεογραφική.
0: Με τα ιδεογράμματα.
1: Με ιδεογράμματα και όχι με αλφαβήτα. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, στα αγγλικά window και ψάχνουμε στο W, Y και αυτά και όλα, λοιπόν, είναι παράθυρο. Στα ιαπωνικά βλέπεις ένα ιδεόγραμμα που είναι ένα, για τον άνθρωπο που δεν ξέρει, είναι σαν μια...
0: Ένα περίπλοκο σχήμα, ας πούμε.
1: Ένα περίπλοκο σχήμα, λίγο τέτοιο, λιγότερο ή περισσότερο. Και η ιδέα ότι αυτό, αν μάθαινα, θα μπορούσα εγώ να το... Γιατί το βλέπεις και δεν ξέρεις ούτε πώς προφέρεται, ούτε τι σημαίνει, ούτε τι είναι. Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Ακριβώς,
1: είναι σαν να βλέπεις ένα λουλούδι, ας πούμε, πεσμένο στο χώμα. Και αυτό το ξαφνικά το λουλούδι να σημαίνει περπατάω ή τρώω ή φύλλω ή φτερώ, ξέρω εγώ. Οπότε αυτό ήταν πολύ ισχυρό κίνητρο και είχα πει ότι αν ποτέ μάθω αυτή τη γλώσσα θα ζήσω ένα είδος νοητικής, εγκεφαλικής ευτυχίας που δεν θα έχει όμοιό του, όχι μεγαλύτερη από άλλες ευτυχίες, αλλά
0: έντονη,
1: ιδιαίτερη.
0: Ιδιαίτερη και έντονη, ναι.
1: Είναι ιδιαίτερη, είμαι αυτό. Οπότε
0: αυτό μπήκατε
1: ήταν
0: στη
1: πολύ
0: φάση...
1: ισχυρό κίνητρο.
0: Ναι, να τη μάθετε τελικά.
1: Είχε τότε η πρεσβεία Ιαπωνική στην Αθήνα κάτι courses, μαθήματα. Είχα κάνει κανένα δύο μήνες και είχα πει να δύνατο να ετοιμάσω τη γλώσσα. Είναι τελείως. Πρέπει να είμαι από το πρωί στο βράδυ. Αν ποτέ πάω εκεί, θα τη μάθω εκεί. Όπερ και γένετο, επειδή σας λέω τότε ήμουν ανομάδα αρκετά και ζούσα δύο χρόνια εδώ, τρία εκεί, ένα εδώ. Είπα θα πάω για τρεις μήνες, γιατί ήταν και πολύ διάσημη ως ακριβή χώρα.
0: Ναι. Παραμένει νομίζω.
1: Ναι. Παραμένει, απλά επειδή εδώ έχουμε να κρυβίνει τρομακτικά η Ευρώπη και η Ελλάδα, τρομακτικότερα ακόμα και από την Ευρώπη,
0: δεν παθαίνεις
1: το σοκ που έπαθα εγώ, που ήταν η δεκαετία του 80, το 85 πήγα εγώ στην Ιαπωνία, που είχαμε εδώ αγοράσει ελληνικά, λιτότητα, είχαμε διάφορα τέτοια. Και πλήρωνα στο διαμέρισμά μου στο Λυκαβητό τότε 30.000 δραχμές ενίκιο και εκεί ένα δωμάτιο με μπάνιο στο διάδρομο με αυτό και τα λοιπά έκανε 200.000.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν μια διαφορά. Οπότε μάζεψα κάτι χρήματα και είπα θα πάω για τρεις μήνες. Να πραγματοποιήσω ένα όνειρο, τέλος πάντων, να δω από κοντά τι γίνεται. Και οι τρεις μήνες γίνανε 5 χρόνια, ξέρω.
0: Οπότε την κατακτήσατε τη γλώσσα, όσο μπορεί να κατακτηθεί αυτή η γλώσσα.
1: Όσο μπορεί και τώρα μεγαλώνοντας σε ηλικία αρχίζει και η λύθη, ας πούμε, γιατί τα ιδεογράμματα είναι χιλιάδες.
0: Δηλαδή, πόσα περίπου,
1: λέμε, μερικοί,
0: έτσι.
1: Ξεχνάω λέξεις στα αγγλικά. Ναι. Τώρα στα ιαπωνικά είναι 5.000.
0: 5.000 ιδεογράμματα.
1: Με 2.000 το σύστημα το ιαπωνικό της εκπαίδευσης, όταν βγάζεις το λύκειο, όταν τελειώσεις,
0: ναι,
1: τη βασική εκπαίδευση, ας πούμε, ξέρεις 2.000. Και αυτές οι 2.000 είναι υποχρεωμένες οι εφημερίδες και αυτά, κυρίως να χρησιμοποιούν αυτές τις 2.000. Αν χρησιμοποιήσουν ένα ιδεόγραμμα που δεν ανήκει στο συγκεκριμένο αυτό κατάλογο των 2.000,
0: ναι,
1: βάζουν δίπλα με συλλαβικό σύστημα που έχουν αυτοί, την προφορά του. Και ο Ιάπωνας βλέπει την προφορά και λέει, α, αυτό είναι, πω, δύσκολο ιδεόγραμμα, αλλά είναι αυτή η λέξη, την ξέρω, την έχω ακούσει.
0: Αλλά τα ιδεογράμματα δεν αντιστοιχούν σε μία λέξη, σε μία έννοια, από ό,τι γνωρίζω εγώ που δεν ξέρω Ιαπωνικά. Μπορεί, ας πούμε, το ίδιο ιδεόγραμμα να σημαίνει 3 ή 4 διαφορετικά πράγματα. Και ανάλογα με τη χρήση του, να διαφοροποιείται η έννοια του.
1: Κυρίως ένα ή δύο σημαίνει πράγματα.
0: Okay.
1: Εδώ πέφτουμε στην προφορά, πέφτουμε σε ένα άλλο. Η προφορά,
0: ανάλογα με την προφορά.
1: Ενός ιδεογράμματος,
0: ναι,
1: έχει τουλάχιστον 2 προφορές, τελείως διαφορετικές. Μία λέγεται Κινέζικη και άλλη Ιαπωνέζικη, γιατί τα ιδεογράμματα προέρχονται από την Κίνα, οπότε κρατάνε και μία σχέση με την αρχική τους.
0: Ναι, είναι ο λεγόμενος συνοϊαπωνικός πολιτισμός, υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, λοιπόν, κύριε Ευαγγελίδη,
1: περνάμε σε άλλα. Μην κάνουμε διάλεξη για τη γλώσσα, γιατί μπορώ
0: να μιλάω
1: 20 ώρες.
0: Θα μου πείτε για το βιβλιαράκι και για αυτά τα πράγματα που εσείς διαπιστώσατε ως μεταφράζοντας ποίηση, χαϊκού κλπ.
1: Το βιβλιαράκι δεν θα υπήρχε.
0: Αλλά να κάνουμε ένα διαλυματάκι, μια στιγμούλα για τις διαφημισούλες και μετά να γυρίσουμε. Να μας τα πείτε για να μην σας διακόψουμε. Ωραία, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
5: Δευτέρα 4 Μαΐου.
6: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη, το δίωρο μαγκαζίνο για τις τέχνες και τα γράμματα. Και είναι μαζί μας ο Πάνος Ευαγγελίδης, ο συγγραφέας, μεταφραστής και κινηματογραφιστής. Και μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για τη μετάφραση της ιαπωνικής λογοτεχνίας. Έλεγα, κύριε Ευαγγελίδη, επειδή έχω μπροστά μου εδώ το εγκόμιο της σκιάς, τον παράμεσο, την Μαρκισία Ντεσάντ, διάφορα πεζογραφήματα και ένα θεατρικό που έχετε μεταφράσει, γιατί είναι η σχέση σας μακρά με τη μετάφραση της ιαπωνικής λογοτεχνίας και μάλλον από τα πεζογραφήματα ξεκινάει, σωστά?
2: Ναι, όχι, και στα πεζογραφήματα τελειώνει. Το οφείλουμε σε έναν άνθρωπο αυτό το βιβλιαράκι το τελευταίο.
1: Για την ιαπωνική ποιήση και τη μετάφραση
2: της. Για την ιαπωνική ποιήση και το αν μεταφράζεται ή όχι.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Στον Παναγιώτη τον Ιωαννίδη, που έχει στην Αθήνα ένα event, το κάνει στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, που λέγεται «Και με τα λόγια γίνεται». Και αυτός κάθε μήνα, ξέρω, κάνει μια εκδήλωση, καλεί μεταφραστές, ποιητές κτλ. Και επί χρόνια με πίεζει. Του λέω, μα δεν μεταφράζω ιαπωνική ποιήση. Εγώ δεν μεταφράζεται εξάλλου τα χάικου. Με πίεσε τόσο πολύ.
1: Που ψάξατε στις ντουλάπες και στις
2: κασέτες. Ακριβώς, είσαστε καλή αναγνώστρια. Λοιπόν, που ανέσυρα διάφορα που κατά καιρούς είχα ως άσκηση δική μου ή ως για να τα δείξω σε κάποιον ή ναι. Να τα βάλω σε κάποια εισαγωγή.
1: Προέκυψαν αρκετά ωστόσο που τα παραθέτεται μέσα.
2: Δεν είναι και όλα. Είχα βρει πολύ περισσότερα. Αλλά... Και έκανα αυτή τη διάλεξη. Αυτό το βιβλιαράκι είναι μια διάλεξη που έγινε μία εβδομάδα πριν γίνει το lockdown του κορονοϊού. Mm. Δηλαδή μετά μια εβδομάδα από αυτή τη διάλεξη κλειστήκαμε στα σπίτια.
1: Για να μεταφράσουμε καλύτερα την ιαπωνική ποίηση.
2: Ναι. Οπότε το οφείλουμε σε αυτόν. Και ο Σταύρος ο Πετσόπουλος της Άγρας το αναδημοσιεύτηκε σε ένα από τα περιοδικά τα λογοτεχνικά η διάλεξη αυτή. Mm. Ναι, και του άρεσε πάρα πολύ και μου λέει δεν τη βγάζουμε.
1: Ο Πετσόπουλος της Άγρας έχει το εξής χαρακτηριστικό σε σχέση με άλλους εκδότες, εκτός από την προσωπική σχέση που έχει με κάθε ένα βιβλίο από αυτά που εκδίδει και η οποία φαίνεται, δεν διστάζει να βγάλει μικρά βιβλία. Ενώ οι άλλοι επενδύουν στα τούβλα. Στα τούβλα. Δηλαδή, λες και ο αριθμός των σελίδων, το αν είναι 400 ή 500 σελίδες, δίνουν αξία στο λογοτέχνημα. Δεν ισχύει
2: Ξέρετε
1: αυτό.
2: Ξέρετε πόσα μικρά αριστουργήματα.
1: Ενώ
2: τύπου,
1: αυτά είναι οριστουργήματα, ένα και ένα.
2: Το δικό μου που είναι ήδη τίποτα. Και έχει βγάλει μικρά αριστουργηματάκια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τι θα λέγαμε τώρα, επειδή πάντα ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι μετρημένος, τι θα λέγαμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ιαπωνικής λογοτεχνίας και ποιες οι δυσκολίες του μεταφραστή από τη δική σας, τη βιωμένη εμπειρία βασικά?
2: Αν για οποιαδήποτε άλλη γλώσσα η απόσταση ανάμεσα στη μετάφραση και το πρωτότυπο είναι αυτή δύο διαφορετικών γλωσσών, εδώ το πολλαπλασιάζουμε επί 10, ας πούμε, διότι βλέπεις ιδεογράμματα, οπότε ο Ιάπωνας αναγνώστης διαβάζει μέσω αυτών των εικόνων, ας πούμε. Αυτό χάνεται.
1: Εμείς έχουμε άλλου είδους πρόσληψη.
2: Έχουμε την αλφαβήτα, ας πούμε, το αλφαβητάριο.
1: Θέλω να πω και με την έννοια, με τις έννοιες έχουμε διαφορετική και με τη σημειογραφία τους.
2: Απ' την άλλη, οι κουλτούρες είναι τελείως διαφορετικές, εξού και λέμε Ανατολή και Δύση. Όταν θέλουμε να πούμε κάτι ότι είναι πολύ μακριά, λέμε αυτό είναι Ανατολή και Δύση. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση. Οπότε πρέπει ο μεταφραστής και να βρει, δεν θα το μεταδώσει ποτέ αυτό. Το που βλέπω εγώ διαβάζοντας ένα χάικου, ας πούμε, 17 συλλαβών, θα τα διαβάσετε και εσείς 17 συλλαβές και θα είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτό που μπορεί να παραμείνει είναι τα θέματα,
1: βέβαια,
2: οι ατμόσφαιρες.
1: Μα το λέτε πολύ, πολύ ωραία ότι μπορεί να μεταφραστεί η ιαπωνική ποιήση. Δεν μπορεί. Αν δεν γνωρίζεις τη γλώσσα, καταφεύγεις τη μετάφραση. Κάτι κερδίζεις όμως και ας μην ξέρεις τη γλώσσα, έστω και μέσα από τη μετάφραση.
2: Ασφαλώς. Καταρχάς κερδίζεις αυτή την ομιλία, η οποία σε κάνει να αποκτήσεις την είδηση ότι είμαστε πολλοί κόσμοι σε αυτή τη γη και ότι δεν είμαστε μόνο εμείς στη Δύση, οι οποίοι κατέχουμε την αλήθεια και την ομορφιά και την...
1: Τα ξέρουμε, οκ.
2: και το καλό και το σωστό. Αυτά, αλλά υπάρχουν ναι. και άλλα καλά και σωστά, και άλλα καλά και όμορφα, και άλλα καλά και υπέροχα.
1: Και έχω την εντύπωση ότι στη σημερινή εποχή αυτή η ευγένεια, η λεπτότητα του βλέμματος, η λεπτότητα της φράσης, η λιτότητα της φράσης, είναι μοναδικά. Εντάξει, όπλα για να αντιμετωπίσεις όλα τα στραβά, τα δυτικά.
2: Χαρακτηρίζουν την ποιήση χάϊκου.
1: Ναι, ναι. Και πολύ
2: είναι
1: σωστά.
2: Ένα απέριτο πράγμα, 17 συλλαβών, ναι. το οποίο έχει τη φύση, έχει την αλλαγή των εποχών,
1: ναι.
2: έχει, είναι αποψυχολογικοποιημένο. Δηλαδή, ενώ η Δύση ψυχολογικοποιεί πολλά, βλέπεις ας πούμε τον καταράχτη και μελαγχολεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βλέπεις αυτό και θυμάσαι την αγαπημένη σου που χάθηκε ή τη μαμά σου, ξέρω εγώ, ή το οτιδήποτε. Στους νόμους του χάϊκου υπάρχει η αποψυχολογικοποίηση. Δεν θέλουμε δράμα.
1: Και θέλουμε να αποδώσουμε τη στιγμή, έτσι.
2: Πυγμή.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Μια πολλαρόιδ, για να το πούμε με δυτικές λέξεις εμείς.
1: Ναι.
2: Της κατάστασης εκείνης, mm-hmm. που η οποία κατάσταση έχει πάντα σχέση με τη φύση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να είναι κοντά στη φύση και από εκεί διδάσκεται τα πάντα και εκεί επιστρέφει μετά από πόσα χρόνια ζωής, και να είμαστε συνειδητοί του εφήμερου.
1: Ναι, ναι.
2: Η ιαπωνική κουλτούρα και η λογοτεχνία και όλα είναι, αλλά και η καθημερινή ζωή, αυτό που λέμε οι ανθισμένες κερασιές, ναι. η ανθοδοτική και όλα αυτά, είναι το εφήμερο, ότι η ομορφιά κρατάει ένα δευτερόλεπτο, μία στιγμή. Μετά θα ρίξει βροχή. Εγώ που ζούσα στο Τόκιο πάντα μέσα Απριλίου ανθίζανε οι κερασιές, γίνανε μια άνθρωπος δρόμου, σαν να ήταν κανονισμένο με τη φύση, την τρίτη μέρα έβρισε.
1: Ναι.
2: Και την τρίτη μέρα ήταν όλα τα πέταλα πια στους δρόμους.
1: Mm.
2: Τα περπατούσες πια από
1: τέλος
2: πάνω
1: πάντων.
2: Και είχε τελειώσει.
1: Είναι κρίμα, αλλά θα μας δοθεί άλλη ευκαιρία στο μέλλον, είμαι σίγουρη γι' αυτό, που δεν έχουμε αρκετό χρόνο να μιλήσουμε για όλα αυτά, γιατί είναι και ένας βαθιά αντιφατικός κόσμος αυτός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα ξεφεύγει των δυνατοτήτων μας για να το,
2: ναι,
1: για
2: τώρα,
1: να το πραγματευτούμε.
2: Να...
1: Δηλαδή, λέω το εξής, ας πούμε...
2: Να μιλήσουμε σφαιρικά, εντάξει.
1: Ενώ, ναι, ας πούμε, προφανώς. Έχουν τόσο καλή σχέση με τη φύση και υπάρχει αυτή η σχέση μέσα στην κοσμοθεωρία και στη βιοθεωρία τους και στη θρησκεία τους κλπ. Κλπ. Πώς ένας τέτοιος λαός που είναι σοφός σε πάρα πολλά πράγματα, σε μια σεισμογόνα, ας πούμε, πολύ έντονα σεισμογόνα περιοχή, πάει και φτιάχνει πυρηνικό εργοστάσιο, ενώ είναι το πρώτο μεγάλο θύμα της πυρηνικής καταστροφής? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
2: Η απάντηση είναι μία, θα σας πω το αρχικό της. Αρχίζει από κάπα.
1: Ναι.
2: Από κάπα.
1: Εγώ θα
2: και
1: έλεγα.
2: Λέγεται καπιταλισμός.
1: Α,
2: και
1: αυτό.
2: Ο καπιταλισμός είναι παγκοσμιοποιημένο φαινόμενο. Δηλαδή το χρήμα και αυτά. Οπότε και η Ιαπωνία.
1: Δεν αρχές, έχει μείνει αλόβητη, ας πούμε.
2: Στη ναι. Δύση, όπως και στη Δύση,
1: ναι.
2: οι αρχές και η ομορφιά και όλα αυτά έρχονται δεύτερα ή τρίτα ή τέταρτα ή σε ορισμένες καταστάσεις πιο ολοκληρωτικού, πιο μεγάλου ολοκληρωτισμού, δεν υπάρχουν καν, ας πούμε. Είναι καθοδηγούμενη η τέχνη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σε δικτατορίες.
1: Οπότε η αλαζονία αυτή συνδέεται με τον, με το οικονομικό σύστημα. Ναι, ναι.
2: Βέβαια, βέβαια. Mm. Πυρηνικά εργοστάσια δεν πάνε να είναι. Γιατί ο άλλος που σκοτώθηκαν οι δικές μας οι πέντε, δεν έπρεπε να έχει φτιάξει το εργοστάσιο. Δεν ήθελε να κάνει οικονομία. Και αυτή
1: και τώρα...
2: ναι, μπορεί να γίνει ένα τσουνάμι, αλλά μα, αν δεν
1: και
2: γίνει,
1: έγινε,
2: εμείς
1: ναι.
2: πρέπει να βγάλουμε λεφτά εδώ μεταξύ.
1: Ωραία, ναι. Ωραία, τέλος πάντων. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
2: όχι ωραία, πολύ
1: όχι ωραία.
2: Άσχημα, αλλά...
1: ναι. Λοιπόν, τι άλλα κάνετε τώρα? Τι
2: σχεδιάζετε? Είμαι στη Θεσσαλονίκη, στην
1: ναι.
2: διεθνή, την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, που είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω έρθει γιατί έχω βγάλει, έχει επανεκδοθεί ένα παλιό μου μυθιστόρημα, το δεύτερο μου μυθιστόρημα,
1: ναι.
2: πριν 27 χρόνια ήταν αυτό, από τον Καστανιώτη. Έχει επανεκδοθεί από ένα καινούριο εκδοτικό οίκο που λέγεται Γεννήτρια.
1: Mm-hmm.
2: Και είμαι εδώ σε μία ώρα από τώρα, έχω την παρουσίαση του βιβλίου.
1: Ναι, άντε, όλα καλά να πάνε, εύχομαι.
2: Του μυθιστορήματος.
1: Έχει
2: και
1: κόσμο.
2: Σε τρεις ώρες μπαίνω στο τρένο για να γυρίσω στην αγκαλιά του.
1: Ωραία, ωραία, εντάξει.
2: Στην αγκαλιά
1: έχει κόσμο.
2: Της Αθήνας, μάλλον, όχι τη δική σας.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται. έχει κόσμο πάνω, πώς είναι τα πράγματα?
2: Γίνεται χαμός. Εγώ δεν είχα έρθει πολύ παλιά τότε που γινόταν στην παραλία. Τώρα γίνεται στη ΔΕΘ, που ήταν η έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
2: Καταπληκτικά.
1: Είναι, ξέρετε, και ένας τρόπος για να ενισχύουμε ένας τον άλλον, ότι δεν είμαστε ελάχιστοι, είμαστε αρκετοί και διεκδικούμε τον χώρο μας και τον χρόνο μας.
2: Και επίσης βλέπεις μαζεμένα πάρα πολλά βιβλία που δεν θα τα δεις ποτέ σε ένα βιβλιοπωλείο όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Ή μπορεί να έχει εξαντληθεί αυτά.
1: Σωστά,
2: εδώ
1: ναι.
2: Βλέπεις σπάνια βιβλία. Δηλαδή πρέπει να έρθεις, αν μπορείς με ένα χιλιάρικο στην τσέπη, το ξοδεύεις άνετα σε βιβλία.
1: Αυτό το μεγάλο πάθος, ναι, και εγώ δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Λοιπόν, ήθελα το εξής να ρωτήσω. Γιατί οι Ιάπωνες γράφουν τόσο ωραία.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ναι. Μετά το 1862-64, πότε ήταν. Το
2: 61
1: ήταν. Που δυτικοποιήθηκαν.
2: Ήταν ο αυτοκράτορας Μέιτζι, ο οποίος έκανε το Μέιτζι Restoration, που λένε, την παλινόρθωση αυτό, και ανοίξανε προς τη Δύση. Και μέχρι σήμερα υπάρχει μια μεγάλη αγωητεύονται πάρα πολύ οι Ιάπωνες από ξένες μορφές, όπως εγωιτεύομαστε εμείς από το χάικου, ας πούμε, από δυτικές μορφές τέχνης. Και έχουν επιλέξει τους υπρεσιονιστές, ας πούμε. Τους αρέσουν πάρα πολύ. Τα μισά καφέ στο Τόκιο λέγονται ρενουάρα.
1: Ωραία, κατάλαβα.
2: Λοιπόν,
1: άρα έχουμε κάποιες αγάπες στον Ιαπώνα.
2: Και σε όλες αυτό, νομίζω είναι από αυτό. Κάτι που ταιριάζει λίγο στη δική τους ιδιοσυγκρασία και το υιοθετούν.
1: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Ευαγγελίδη. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Τα στείλω με αγάπη.
1: Καλό ταξίδι επιστροφής.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια
1: χαρά. Πάμε για τις ειδήσεις με τη Βασιλική Γιούτσου τώρα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα.
0: Η ώρα είναι μία.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς παρέλαση αρμάτων μάχης ή βαρέων οπλικών συστημάτων, με λίγους καλεσμένους και με τη συμμετοχή για πρώτη φορά βορειοκορεάτων στρατιωτών, πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Μόσχα η παρέλαση για την ημέρα της νίκης κατά των ναζιστικών δυνάμεων. Να σημειωθεί πως οι φετινοί εορτασμοί στην Κόκκινη Πλατεία έγιναν υπό το φόβο επιθέσεων από ουκρανικά ντρόουνς. Ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ, δήλωσε στην ομιλία του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προειδοποιήσει ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία, τα οποία προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο Νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοειρανικής Χεσμπολάχ. Με πτώση 7% στις διεθνές τιμές του πετρελαίου έκλεισε η εβδομάδα. Τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα ξεπέρασε η έκταση της πετρελοκυλίδας ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό κόλπο πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα. Οι πηγές της διαρροής παραμένουν άγνωστες. Θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα και μεταφέρθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Αττικής. Διαπιστώθηκε πως είναι ουκρανικής κατασκευής. Αναπάντητο παραμένει το βασικό ερώτημα του πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Το ντρόουν αφοπλίστηκε καθώς πάνω του εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος αντάξια των αξιών, που τη θεμελίωσαν είναι το μήνυμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα για την ημέρα της Ευρώπης. Αδιαπραγμάτευτη δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του μουσείου που φιλοξενεί τα ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη διεξάγεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνέδριο του κόμματος, με το οποίο και ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 και 17 Μαΐου στην Αθήνα. Τις τράπεζες βάζει στο στόχαστρο της κριτικής του μετά τη ΔΕΗ ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφορά στα κέρδη των τραπεζών, σχολιάζοντας πως αυτό αποτελεί μια κρατικά εγγυημένη σχροκέρδεια. 6 πλήγματα στον κορμό, 5 διαμπερί και ένα τυφλό, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 29χρονο Νικήτα Γεμιστό. Ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του Αφροδίτη προφυλακίστηκαν και μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταβαίνει σήμερα στα Κανάρια νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΗ χθες έκανε λόγο για συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Διαβεβαιώνει πως είναι απολύτως χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης για τον παγκόσμιο πληθυσμό. Σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του μετρό και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον σειρμούς, θα προχωρήσει στα Ιστασής σήμερα για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Υπενθυμίζεται πως κάθε Σάββατο υφίσταται και 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ. Λόγω της συναυλίας θα γίνουν και τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφοριακών γραμμών από τις 5 το απόγευμα έως τη λήξη της κυκλοφορίας στις γραμμές Α8, 444 και 410. Σε ισχύ είναι σήμερα και αύριο στην Αττική έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Σήμερα μέχρι τις 4.30 το απόγευμα πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες στους δήμους Αχαρνών Φυλής, Αθηναίων Πειραιός, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης Κροπίας, Μαρκοπούλου Μεσογείας, Λαβρεωτικής και Σαρονικού. Αύριο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 μετά το μεσημέρι. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα αναμένεται να υποχωρήσει η αφρικανική σκόνη. Τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος προβλέπεται να βρεθεί περίπου 8 με 9 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και να φτάσει έως και τους 33 και 34 βαθμούς Κελσίου με πιο ζεστή ημέρα την ερχόμενη Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

Αυτό είναι το Vals από το serial Straight to Hell, μια μικρή σειρά που παίζεται στο Netflix και εξελίσσεται στην Ιαπωνία φυσικά και έχει αυτό το ωραίο Vals σαν ένα βασικό του θέμα.

Αυτό ήταν το Vals of the Family, ένα βάλς για την οικογένεια του Hibiki Inamoto, από το κατευθείαν στην κόλαση Straight to Hell, το σύριαλ που είπαμε στο Netflix. Λοιπόν, αλλάζουμε πεδίο. Ο Τάσος Παυλόπουλος, ο ζωγράφος, παρουσιάζει τον ήχο της σιωπής στην Γκαλερί Σκουφά έως τις 6 Ιουνίου. Πρόκειται για ένα σύνολο καινούριων έργων του μετά από 11 χρόνια συνειδητής υγιής. Ο ίδιος σημειώνει στο βιβλίο που συνοδεύει την έκθεσή του: «Πέρασαν άρον-άρον 11 χρόνια από την τελευταία ατομική έκθεσή μου σε γκαλερί. Δεν σογράφιζα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μου έκαναν μάγια οι μάγισσες του Σάλεμ, με απήγαγε μια άγρια φυλή της ζούγκλας, ναυάγισα σαν τον Ρομπινσόνα, με αλυσόδες σαν Λιλιπούτι, λίστεψα 5 τράπεζες και όταν το μετάνιωσα κλείστηκα σε βουδιστικό μοναστήρι, ακολούθησα σαφάρι για ίονες με τον Χέμινγκουέι και λίγο αργότερα μπαρκάρισα σε αλλιευτικό που ψάρευε μπαρακούντα». Λέει και άλλα χιουμοριστικά ο Τάσος Παυλόπουλος στο εισαγωγικό του κείμενο για την καινούρια του έκθεση, μέσω των οποίων εκφράζει, όπως λέει, τον αντίλογό του, τις αμφιβολίες του και τις αντιρρήσεις του μέσω της τέχνης του. Τις αντιρρήσεις του για τα πάντα, όπως σημειώνει. «Τα έργα μου είναι οι αντιρρήσεις μου, μια προβοκατόρικη παροδία όλων των ανόητων στερεοτύπων της σύγχρονης υποτιθέμενης κοινωνικής ευταξίας». Και καταλήγει: «Δηλώνω πιο έτοιμος από ποτέ να ανοίξω όλα τα κλειστά χαρτιά μου στην παρούσα έκθεση. Ήρθε η στιγμή ο ήχος της σιωπής μου να γίνει εκοφαντικός». Καινούργια έργα λοιπόν του Τάσου Παυλόπουλου στην Γκαλερί Σκουφά έως τις 6 Ιουνίου. Αλλά πάμε τώρα να ακούσουμε το Dream Time του Τηλέμαχο Μούσα, αφού αμέσως μετά θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του στη συχνότητα του Alpha Radio 989.

0: Επανήλθαμε pop art με τη Ματίνα Καλτάκη και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον πολιοργανίστα και συνθέτη Τηλέμαχο Μούσα. Ακούσαμε το υπέροχο μέρος του βέβαια, Dreamtime. Λοιπόν, ο Τηλέμαχος έχει Master of Music στη Jazz Κιθάρα από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι υποψήφιος διδάκτορ στο ίδιο τμήμα, ενώ παράλληλα έχει συνθέσει μουσική για παραστάσεις θεάτρου, χορού και για ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Κυκλοφορούν 3 CD με συνθέσεις του που κινούνται υφολογικά στον χώρο της σύγχρονης jazz και 4 άλμπουμ με συνθέσεις για παραστάσεις της ομάδας Odyssey. Αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση είναι η μουσική της παράστασης Grouch, του καινούριου έργου του Γιάννη Μαυριτσάκη, που θα παρουσιαστεί στις 6 και 7 Ιουνίου στην Πειραιώς 260 στο χώρο ΙΤΑ. Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, μας ακούς?
1: Σας ακούω, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Χαρά μου, μεγάλη.
0: Και θα μας πεις διάφορα ωραία πράγματα για τις μουσικές με τις οποίες ομορφαίνεις τη ζωή τη δική σου και των άλλων που σε ακούν. Λοιπόν, για πες μας, σε τι φάση σε βρίσκουμε καταρχάς? Το soundtrack της παράστασης έχει ολοκληρωθεί?
1: Έχω ολοκληρώσει τις διασκευές, γιατί...
0: Α, ναι, πες μας πρώτα τι είδους μουσική έχεις επιλέξει.
1: Αυτό. Mm-hmm. Μέσα από το κείμενο του Γιάννη του Μαυριτσάκη υπάρχουν τα 5 κομμάτια του Mahler, τα Lieder, τα Kindertoten Lieder, που είναι τα τραγούδια για τα χαμένα παιδιά, για τα νεκρά παιδιά, σε ποιήση του Ρίκερτ, του Φρίντριχ Ρίκερτ. Mm-hmm. Όπου ο Ρίκερτ είχε χάσει τα δύο του παιδιά και έγραψε 428 ποίηματα.
0: Ναι.
1: Για αυτά. Και από αυτά διάλεξε ο Μάλερ, πολύ αργότερα μετά το θάνατο του Ρίκερτ, διάλεξε αυτά τα 5 και έκανε αυτό τον κύκλο των 5 κομματιών που διαρκούν 25 λεπτά, είναι για ορχήστρα και φωνή. Αυτά λοιπόν εμφανίζονται στο έργο, γιατί μέσα στην παράσταση, η παράσταση εκτελείται σε ένα τηλεοπτικό στούντιο όπου υπάρχει ζωντανή μπάντα, όπως είναι το τύπου late night show. Mm-hmm. Όπου όμως η μπάντα δεν παίζει rock and roll ή οτιδήποτε άλλο, παίζει διασκευασμένο Mahler. Άρα έπρεπε να είχα αυτό το πολύ δύσκολο
0: έργο
1: εγχείρημα, ας πούμε, να αναλάβω αυτό το πολύ δύσκολο έργο, να το διασκευάσω. Βέβαια αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλη
0: δηλαδή χαρά. Να διασκευάσεις τα 5 Lieder του Mahler με τρόπο ακριβώς, ώστε να αποτελέσουν τη μουσική για μια σύγχρονη παράσταση που εξελίσσεται μάλιστα το έργο σε ένα τηλεοπτικό στούντιο. Άρα πρέπει να είναι ακριβώς εντελώς διαφορετικό,
1: ναι,
0: ο ηχητικός.
1: Ναι, ναι, αντί για ορχήστρα, γιατί υπάρχει full ορχήστρα στο Mahler, όπως συνήθως.
0: Βεβαίως,
1: εγώ τα διασκεύασα και έκανα τη μεταγραφή για πλήκτρα, μπάσο, τύμπανα και στη φωνή έχω βάλει τον Blaine Reniger, τον γνωστό Blaine Reniger, είναι από τους ταξίδου μου, όπου έχει αναλάβει να είναι ο ίδιος ο ποιητής, όπως λέει και ο Γιάννης ο Μαυριτσάκης, είχε σκεφτεί πάντα ο τραγουδιστής να είναι ο ίδιος ο Ρίκερτ, σαν να είναι στη σκηνή. Και έτσι είναι ο Blaine στη φωνή και έχω κάνει μια διασκευή από όλα αυτά, δηλαδή...
0: Πες το με απλά λόγια.
1: Ναι, θα πω το εξής, ότι είναι κομμάτια τα οποία μέσα στη διάρκεια του κομματιού ανεβάζει τέμπο, κατεβαίνει, γίνονται τρομερές αλλαγές, έχει πάρα πολύ δύσκολα φωνητικά. Δηλαδή έχω μήνες τώρα που το δουλεύω, mm-hmm, τα έχω ολοκληρώσει και όχι μόνο τα έχω ολοκληρώσει, τώρα τα παίζουμε κιόλας και τα ακούω που τα παίζουν οι μουσικοί, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί, είναι ο Γιώργος Κωνσταντελάκης στα πλήθεια πιάνο και όργανο, ο Δημήτρης ο Κουλεντιανός ο μπάσο και κοντραμπάσο,
0: ναι,
1: και ο Στράτος Παπαϊωάννου στο τύμπανα. Και μέσα σε αυτό, εκτός από το Mahler, συμμετέχουμε και μέσα στα δρόμενα της παράστασης, δηλαδή η μουσική είναι ενεργή, γενικώς υπάρχει παντού μουσική.
0: Ναι, συμμετέχουν στη δράση, δηλαδή στη σκηνική δράση.
1: Στη δράση, ακριβώς. Όπως επίσης γράφω και κάποια ηχητικά περιβάλλοντα εκτός, αλλά και έχω φτιάξει και ένα διαδραστικό εργαλείο για τη φωνή της Κλεοπάτρας της Μάρκου, η οποία έχει και μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, μπορεί να είναι και τραγουδίστρια εκτός από
0: ηθοποιός. Εκτός από καλή ηθοποιός,
1: ναι. Ναι, από καλή ηθοποιός. Και έτσι αυτό που κάνω είναι ότι επεξεργάζομαι σε ζωντανό χρόνο τη φωνή της. Μέσα σε όλα τα άλλα. Δηλαδή είναι πολυεπίπεδη η μουσική. Μία είναι ο Mahler ο διασκευασμένος, μία είναι τα ηχοτοπία, μία είναι ότι οι μουσικοί συμμετέχουν ενεργά μέσα στις δράσεις των ηθοποιών και των χορευτών, γιατί υπάρχουν και τρεις ακόμα ηθοποιοί και χορευτές οι οποίοι έχουν ένα ρόλο συνοδευτικό. Δηλαδή, μία κοπέλα είναι κάμερα κούμαν, ο άλλος είναι
0: Καλά, θα τα δούμε στην παράσταση αυτά.
1: Θα τα δείτε, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και θέλω να πω ότι δημιουργείται ουσιαστικά ένα πολυεπίπεδο σόου, ας το πούμε και έτσι.
0: Ναι, δηλαδή η μουσική είναι μέσα στην παράσταση, δεν είναι soundtrack απλώς όπως είπα εγώ. Είναι,
1: ναι, ναι, είναι
0: οργανικά cool. Αναπτύσσεται μαζί με την σκηνική δράση.
1: Ακριβώς, δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει μια ηχητική δραματουργία που είναι παρούσα συνεχώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας και αυτό το ενδιαφέρον σου για τις παραστατικές τέχνες και τη μουσική βέβαια. Φαντάζομαι ότι σε βοηθάει, σου δίνει αφορμές για να κινηθείς σε παιδεία που κανονικά μπορεί να μην τα ψάχνες.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι για το Μάλερ δεν θα έκανα τόσο δύσκολη δουλειά. Δηλαδή, αν δεν μου το
0: ανέφερε
1: ο Γιάννης, ναι, ο Μαυριτσάκης, είναι πάρα πολύ δουλειά. Βέβαια, είναι τρομερό ερέθισμα και απ' την άλλη αυτό που σκεφτόμασταν και το έχουμε συζητήσει κιόλας είναι ότι μετά την παράσταση να μπούμε και στο στούντιο και να το ηχογραφήσουμε και να το εκδώσουμε και σε ένα δίσκο,
0: ναι,
1: με τις διασκευές του Μάλερ. Δηλαδή το Tinder,
0: ναι,
1: το Tinder.
0: Νομίζω ότι είναι και ένα τρομερό μάθημα γνώσης και κατάκτησης της μουσικής γνώσης το να μελετάς, να αναλύεις και να διασκευάζεις σημαντικά έργα. Κλασικών συνθετών.
1: Ιδιαίτερα τώρα του Μάλερ πραγματικά είναι κάτι το απίστευτο. Το πώς μπορείς να πάρεις αυτό και να το μετουσιώσεις σε κάτι άλλο.
0: Σε κάτι που είναι και εντελώς σύγχρονο άκουσμα κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το έργο εξελίσσεται στο 1977 και έτσι προσπάθησα να κρατήσω λίγο αυτό το ύφος της εποχής. Βέβαια μέσα από το δικό μου φίλτρο, γιατί ουσιαστικά η μουσική που παίζουν είναι η μουσική του συγκροτήματος μου, του Τηλέμαχος Μούσα Σφάρμ. Είναι η μπάντα
0: σου.
1: Δηλαδή. Ναι, και έτσι έχουμε τρομερή συνεργασία. Επέλεξα επίσης να μην είμαι εγώ επισκηνής, να μην παίζω κιθάρα, ώστε να μπορώ να το ελέγχω όλο το εγχείρημα και παράλληλα να κάνω και όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνω.
0: Ναι, γιατί μετά αν έπαιρνες εσύ την κιθάρα σου θα ήταν όλη η προσοχή σου στο παίξιμο και δεν θα κοιτούσες τα υπόλοιπα, οπότε...
1: Να είμαι απ' έξω, να μπορώ να διευθύνω, να ενορχιστώ.
0: Ωραία.
1: Και παράλληλα να βλέπω και όλο το οχητικό περιβάλλον της παράστασης.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να μας πεις τι άλλο κάνεις. Ξέρω ότι έχεις ήδη έτοιμο έναν δίσκο, θα μας πεις όμως μετά τις διαφημίσεις.
1: Ακριβώς, έχω έτοιμο δίσκο, θα τα πούμε.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Pop Art, το δίωρο μαγκαζίνο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη, και είναι μαζί μας ο τηλέμαχος Μούσας, ο μουσικός και συνθέτης. Και αφορμή για την μικρή μας συνομιλία είναι η μουσική που ετοιμάζει για την παράσταση του καινούριου έργου του Γιάννη Μαυριτσάκη που θα δούμε στο Φεστιβάλ Αθηνών 6 και 7 Ιουνίου. Λοιπόν, τηλέμαχε, για πες μου λίγο για το δίσκο. Είχαμε αφήσει σε ποιο δίσκο τώρα?
2: Στο Dream Time ήταν.
1: Στο Dream Time που ακούσαμε το σχετικό κομμάτι, ναι.
2: Ακριβώς, και το ομώνυμο. Από τότε δούλευα, από τη στιγμή που βγήκε το Dream Time, εδώ και δηλαδή κάποια χρόνια, δούλευα τα καινούργια κομμάτια, όπου τα ολοκλήρωσα και φέτος τα ηχογράφησα. Και είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον ηχολήπτη του Τσι Κορία, τον Τζόσεφ Μπραθινφόρτε, στην Νέα Υόρκη, όπου έκανε και τη μίξη και το mastering του άλμπουμ. Για μένα ήταν αυτό πολύ μεγάλη χαρά. Και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελα και ακόμα καλύτερο, δηλαδή. Τον έχω
1: αυτό
2: έτοιμο,
1: από τι, αλλά... Συγγνώμη, αυτό από τι εξαρτάται? Από την γνώση που είχε ο συγκεκριμένος παραγωγός συνεργαζόμενος, ναι, με τον Τζι Κορία, ή είναι κάποιος άλλος λόγος που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ? Δεν έχουμε εμείς τις υποδομές, ναι, τι γίνεται?
2: Όχι, είναι ότι ο συγκεκριμένος, εκτός από τον Τζι Κορία που έφυγε πρόσφατα, είναι ηχολήπτης και παραγωγός από πολύ μεγάλο ονόματα της jazz, που έχουν ακριβώς το ύφος το οποίο με ενδιαφέρει να βγει το άλμπουμ.
1: Δηλαδή,
2: αντί να πω σε κάποιον ότι θα ήθελα να γίνει έτσι σαν το Ροζενβίγκελ, βρήκα τον παραγωγό του Ροζενβίγκελ, που είναι ένας από τους κιθαρίστες που επίσης κάνει ο Τζόσεφ παραγωγή. Δηλαδή ήταν ακριβώς αυτό που
1: ο
2: ήθελα.
1: Ο άνθρωπος, ο κατάλληλος για αυτό που ήθελες, ναι.
2: Ακριβώς, για το συγκεκριμένο ύφος. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ανθρώπους που είναι σχετικοί, αλλά για το ύφος, δηλαδή, συνήθως προσπαθείς να εξηγήσεις τι ακριβώς θέλει, ενώ εδώ πέρα ήταν ο άνθρωπος που έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή ήταν το πρωτότυπο.
1: Και τι είναι τα κομμάτια του καινούριου δίσκου, τηλέμαχε?
2: Ο δίσκος ονομάζεται Daphne in the Field of Muses και είναι αφιερωμένο στην κόρη μου.
1: Η Δάφνη στο λιβάδι των Μουσών.
2: Ναι, στον Όλυμπο δηλαδή. Και αυτό προέρχεται από όλες αυτές τις εξορμήσεις που κάνουμε για τις ορειβασίες όλα αυτά τα χρόνια με την κόρη μου. Και έχει μέσα πάρα πολλά κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με πολλές αλλαγές στο ρυθμό. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονο το κομμάτι της πολυρυθμίας. Επίσης έχω βάλει στοιχεία βυζαντινής μουσικής. Έχω, εκτός από τους μουσικούς που αναφέραμε που παίζουν φεστιβάλ στο δίσκο, είναι και ο Γιάννης ο Καρίγενης στα πλήκτρα και ο Γιάννης ο Βαγιανός στο κοντραμπάσο. Και έχω και καλεσμένο τον θεολόγο Παπανικολάου, που είναι ένας βυζαντινός ψάλτης και τραγουδιστής, ο οποίος δίνει και αυτό σε ένα άλλο στοιχείο μέσα στα κομμάτια. Δηλαδή παίζω λίγο και με τη βυζαντινή παράδοση μέσα σε όλο το υπόλοιπο.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και γενικότερα πειραματίζεσαι, δεν καταβάλλεσαι. Όλο και κάτι καινούριο δοκιμάζεις, έτσι?
2: Ναι, τώρα βυζαντινό.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Αυτό. Και μάλλον μέσα στο φθινόπωρο θα το εκδώσω, θα βγει. Είναι έτοιμο δηλαδή. Μετά πρέπει να ασχοληθώ λίγο με εξώφυλλα, με τέτοια πράγματα.
1: Ωραία. Τέλεια. Οπότε το αναμένουμε αυτό. Daphne in the Field, πώς το είπες?
2: Of Muses. In the Field of Muses.
1: Ωραία. Θα χαρεί πολύ και η κόρη σου η Daphne. Δίνει και εξετάσεις τώρα, έτσι? Για να τελειώσει τη δευτεροβάθμια.
2: Έτσι.
1: Και τις έμαθες ή μάθαινε και βιολί? Δεν ξέρω, το συνεχίζει ή το παράτησε?
2: Όχι, συνεχίζει, και μάλιστα παίζει και στο Μέγαρο την Κυριακή σε μια εκδήλωση που θα παίξει βιολί και θα παίξει Σωστακόβιτ.
1: Τέλεια, μπράβο. Είδες, ορισμένες φορές η επιρροή των γονιών δεν είναι καθηλωτική, δεν καθηλώνει τα παιδιά, αντιθέτως ανοίγει τα φτερά τους, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Λοιπόν, και δύο λόγια για το πανεπιστήμιο θέλω να μου πεις. Τι μαθαίνεις στα παιδιά, τι διδάσκεις? Είναι πιο πειραματικό το μάθημα και είναι επί της σύνθεσης, ή είναι κάτι άλλο στο τμήμα μουσικών σπουδών?
2: Είμαι στο Πανεπιστήμιο, ναι, στο μουσικό σπουδών, και εκεί έχω φτιάξει ένα ensemble, το οποίο το ονομάζω Open Jazz Fusion Ensemble, όπου αποτελείται από 15 φοιτητές με πάρα πολλά πνευτά. Και αυτό που κάνουμε έχει τα πάντα. Δηλαδή, η μεγάλη διαφορά είναι ότι χρησιμοποιώ όργανα που δεν ανήκουν σε ένα jazz σύνολο, όπως ούτε κλαρίνο δημοτικό.

0: Αλλά επίσης έχω όμως και βιολιά, δηλαδή και έτσι αυτό που έχω κάνει είναι ένα εργαστήρι στο οποίο έχουν έρθει παιδιά από διάφορες κατευθύνσεις, δηλαδή από τις κλασικές μουσικές, ας πούμε, οι βιολιστές ή της παραδοσιακής, αλλά και της jazz και ακόμα πιο rock παιδιά, τα οποία δεν είχαν επαφή δηλαδή. Και τα περισσότερα είναι πρωτοετής και δευτεροετής, και εδώ και δύο χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλές συναυλίες. Κάναμε αφιέρωμα στο έργο του Κυριάκου Σφέτσα που μου είχε εμπιστευτεί τα κομμάτια του από το Greek Fusion Orchestra, όπου πριν φύγει ο Κυριάκος με την επιτιμοποίηση, και στο αφιέρωμα που έγινε έξαμε και ήταν συγκινητική όλο το feedback και η ανταπόκριση. Είναι και από τον ίδιο τον Κυριάκο που ήταν για μένα δηλαδή από τα πιο συγκινητικά αυτό που συνέβη. Και μετά φεύγοντας παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Μουσείο Μαρία Κάλλας πάλι με τα παιδιά, παίξαμε Σπέτσα, παίξαμε Τσικορία, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι προσπαθώ, αυτό που έκανε και ο Σπέτσας δηλαδή,
1: να δραστηριοποιήσεις τα παιδιά, ναι,
0: ακριβώς,
1: σε μια μουσική.
0: Να μάθουν πράγματα που δεν θα την είχαν αγγίξει καν. Και επίσης τους βάζω να μπορούν να αυτοσχεδιάζουν, δηλαδή όργανα τα οποία δεν ανήκουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μπαίνουν μέσα σε αυτό, στο jazz περιβάλλον, και ουσιαστικά παίζουμε κομμάτια του Miles Davis, του Duke Ellington, με έναν άλλο τρόπο, πιο μεσογειακό. Έχουμε 29 του μηνός μια συναυλία, θα χαρώ να έρθετε, που διευθύνω εγώ και παίζουν τα παιδιά, είναι στο Stoa Culture και θα παίξουν τα παιδιά, θα είναι με ελεύθερη είσοδο, μόνο μου δηλαδή με...
1: Στο Stoa Culture, πού είναι αυτό?
0: Αυτό είναι εκεί που ήταν το θέατρο τέχνης από πάνω, στη Stoa Culture.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Okay. Έτσι είναι λέγεται καινούργιο. Τώρα, Stoa Culture.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην ταράτσα εννοεί, στην μεγάλη βεράντα του χώρου.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. 29 Ιουνίου, να δούμε τη δουλειά που κάνεις.
0: Μαΐου, ναι.
1: Α, 29 Μαΐου, να δούμε τη δουλειά που κάνετε με τους φοιτητές του τμήματος μουσικών σπουδών. Είναι αξιέπαινο αυτό που κάνεις, που τους δίνεις ερεθίσματα βασικά να ψάξουν τη μουσική ολικά. Και χωρίς στερεότυπα και κατηγορίες κλπ. Πάρα πολύ ωραία.
0: Η μουσική είναι μία. Αν είναι δημοτικό, αν είναι κλασικό, αν είναι jazz, αν είναι rock, ουσιαστικά μουσική είναι αυτό.
1: Ναι. Και η μουσική καλή είναι μία, όπως πολύ σωστά είπες. Εύχομαι κάθε καλό σε όλα τα σχέδιά σου. Καλή επιτυχία και στην,
0: ευχαριστώ πολύ
1: και στην παράσταση του Γιάννη Μαυριτσάκη. Και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, Τηλέμαχε. Να σε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επανήλθαμε, Αλφαρέντιο 989, ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη. Μια εκπομπή για τις τέχνες και τα γράμματα. Λοιπόν, η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, προκυρήσει διαγωνισμό συγγραφής πρωτότυπου θεατρικού έργου με ελεύθερη θεματολογία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στήριξης και προώθησης του ελληνικού θεατρικού έργου. Σε μια εποχή, μάλιστα, που πολλά θεατρικά έργα μοιάζουν σαν τηλεοπτικά σενάρια. Τι κάνει η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης? Καλούν τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τα έργα τους, συμμετέχοντας σε δύο κατηγορίες. Ή στην πρώτη, πρωτότυπου θεατρικού έργου έως 60 σελίδες, ή στη δεύτερη, πρωτότυπου θεατρικού έργου έως 30 σελίδες. Ή και στις δύο μπορούν να βάλουν συμμετοχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το έργο τους μέχρι την 31η Αυγούστου. Για όλες τις σχετικές πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ένωσης σεναριογράφη, έτσι όπως το ακούτε με λατινικά γράμματα, .gr.

0: Επανήλθαμε Pop-Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη και για το τέλος κρατήσαμε σήμερα τη χορεύτρια και χορογράφο και καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Arc for Dance Festival, τη Φρόσο Τρούσα. Η Φρόσο Τρούσα γνωρίζει καλά τον κόσμο και τους ανθρώπους του χορού, έχοντας σπουδάσει και εργαστεί στην Αγγλία και από το 1996 στην Ελλάδα, ασχολούμενη με την τέχνη του χορού από διαφορετικά σημεία και ιδιότητες. Αλλά για τη μακρά διαδρομή της στον χώρο της κίνησης και του χορού και την φετινή 17η διοργάνωση του Art Dance Festival, θα μας μιλήσει καλύτερα η ίδια. Χαίρετε, κυρία Τρούσα. Μας ακούτε?
1: Γεια σας, τι κάνετε κυρία Καλτάκη, σας ακούω.
0: Ωραία, ωραία, καλά είμαστε, χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ μαζί μας.
1: Να είστε καλά και εγώ χαίρομαι, σας μιλάω, έχω έρθει
0: στην Biennale.
1: Γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Airwaves και έχουμε το φεστιβάλ Spring Forward, οπότε είμαστε σε μια διαδικασία γεμάτη με έργα, καλλιτεχνικά, παραστάσεις και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του φεστιβάλ.
0: Πότε είναι
1: μας, βέβαια, στην Αθήνα.
0: Ωραία, ωραία. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου, όχι, τα
1: μέχρι
0: τώρα.
1: Τέλος, μέχρι τις 25 πάμε τώρα. Ναι.
0: Μέχρι τις 25. Μέχρι τις 25. Ωραία, ωραία, ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί τι γίνεται τώρα, είναι κόσμος διάφορος και βλέπουμε παραστάσεις, τι κάνει?
1: Είναι κόσμος, είναι διοργανωτές από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό το φεστιβάλ γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη που αφορά μέλη του δικτύου.
0: Είχαμε φιλοξενήσει και εμείς.
1: Στην Ελευσίνα.
0: Μπράβο. Ναι, στην Ελευσίνα.
1: Βέβαια, στην Ελευσίνα το 23 μαζί με την πολιτιστική πρωτεύουσα.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα είμαστε στο Γκιμαράες, στην Πορτογαλία. Και είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα, βλέπουμε κάθε μέρα παραστάσεις, τελειώνει σήμερα το βράδυ και μετά θα συνεχίσουμε να πάμε στη Σερβία που έχουμε το Moving Balkans, ένα άλλο δίκτυο που ξεκίνησαμε πριν 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και εστιάζουμε περισσότερο στα έργα και στους καλλιτέχνες που είναι στη Βαλκανική περιοχή.
0: Δεν μου λέτε
1: και
0: κάτι.
1: Μετά γυρνάω πίσω.
0: Για ναι. Το ARC,
1: πείτε μου.
0: Ναι, όχι, ήθελα να ρωτήσω.
1: Ναι, και μετά γυρνάμε πίσω για το ARC, ναι.
0: Ήθελα να ρωτήσω για τα δίκτυα. Είναι ένας τρόπος για να διαχέεται καλύτερα το έργο χορευτών και χορογράφων. Mm. Ή ποιος είναι ο λόγος που οδηγεί στο να διαμορφωθούν αυτά τα δίκτυα στις παραστατικές τέχνες, όχι μόνο στο χορό.
1: Όντως. Ωραία, τα δίκτυα αυτά βοηθάνε όντως, όπως το είπατε, τα έργα και τους καλλιτέχνες. Βέβαια περνάνε από μια διαδικασία, στέλνουν οι καλλιτέχνες τα έργα τους και μετά τα μέλη των δικτύων
0: επιλέγουν.
1: Ναι. Πολλή συζήτηση, μοίρασμα, πληροφορία, επιλέγουν τα έργα και δημιουργούν μια πλατφόρμα και παρουσιάζονται αυτά τα έργα που καλούν άλλους επαγγελματίες του χώρου και έτσι γίνεται αυτή η κινητικότητα των έργων, να παρουσιαστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν, ναι, πληροφορία.
0: Υπάρχει μια αντίρρηση βέβαια σε όλο αυτό, το ότι από φεστιβάλ σε φεστιβάλ και από διοργάνωση σε διοργάνωση στην ουσία κινούνται τα ίδια έργα και οι ίδιοι δημιουργοί. Αλλά αυτό τώρα είναι ένα άλλο ζήτημα. Ας σταθούμε στο βασικό, ότι χρειάζονται οι ομάδες χορού. Ναι. Χρειάζονται.
1: Αυτό είναι κάτι που αποφεύγουμε, ειδικά όσοι είμαστε και σε διάφορα δίκτυα.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να κινούμε έργα που δεν τα συναντάς τα ίδια στις πλατφόρμες, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Είμαστε αρκετά προσεκτικοί σε αυτό,
0: mm-hmm,
1: για να μην υπάρχει αυτή, θα χρησιμοποιήσω μια αγγλική λέξη που είναι το lobbying.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε,
0: εντάξει, είναι λόγοι ανάγκης, δεν είναι άλλου είδους συμφέροντα να υποθέσω. Αλλά γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα
1: όμως
0: όλα μαζί. Οπότε
1: να μην κινούνται τα ίδια όργανα.
0: Αλλά ναι, να μην κινούνται συνέχεια τα ίδια και τα ίδια από.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάνω, λοιπόν, πάμε να δούμε στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού πώς κινηθήκατε στη διοργάνωση του Art Dance Festival.
1: Ναι, ναι. Τα έργα που επιλέγουμε στην κάθε εκδοχή του φεστιβάλ,
0: ναι,
1: η αρχική του ιδέα είναι πάντα με βάση μια θεματική. Εγώ προσπαθώ να κινούμε όσο γίνεται στο εξωτερικό, απλά έχω και τον περιορισμό, είναι οικονομικός πάντα ο περιορισμός. Θα ήθελα πάρα πολύ να πηγαίνω σε πολλά φεστιβάλ, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι και ένα μεγάλο έξοδο αυτό. Οπότε έχω και τους φίλους που μπορούν να μου προτείνουν έργα, να μου στείλουν βίντεο ή καλλιτέχνες αντίστοιχα που έχω γνωρίσει κατά καιρούς. Οπότε βέβαια το Airwaves είναι ένα δίκτυο το οποίο συλλέγει πολύ μεγάλη γκάμα έργων, οπότε
0: έχετε μεγάλη δεξαμενή για να επιλέξετε έργα.
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς.
0: Φέτος έχουμε θεματική, έχουμε κάποια θεματική,
1: έχουμε θεματική.
0: Τους αφήνετε ελεύθερο.
1: Η θεματική μας φέτος είναι η ρήξη. Η ρήξη. Νομίζω ότι είναι μια ανάγκη μεγάλη να φέρουμε αυτό το θέμα μπροστά. Το ζούμε άλλωστε. Είναι μια συνθήκη πολύ έντονη αυτή τη στιγμή και σε πολλαπλά επίπεδα. Οπότε προσπαθήσαμε να φέρουμε έργα που αγγίζουν αυτό το κομμάτι, αλλά από διάφορες πτυχές. Σίγουρα δεν είναι ότι... πώς να το πω, δεν είναι ότι αλλάζουμε τον κόσμο, όμως το σώμα είναι ένα μέσο που μας βοηθάει να συνδεθούμε με έναν άλλο τρόπο, να κατανοήσουμε, αν και εφόσον θέλουμε εννοείται, να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο στο πώς μπορούμε να γεφυρώνουμε στην προκειμένη περίπτωση αυτές τις ρήξεις, να τις αγκαλιάζουμε, να μπορούμε να τις συζητήσουμε.
0: Και αυτές να τις αντιμετωπίζουμε κιόλας. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί πάντα υπάρχει το εξής παράδοξο με τις παραστάσεις χορού, ότι πολλοί δημιουργοί συλλαμβάνουν μια ιδέα για μια παράσταση ενοιολογικά και θεωρητικά και προσπαθούν αυτές τις ιδέες που αναπτύσσουν μέσω του εγκεφάλου τους και της νοητικής διεργασίας να τις μεταφέρουν στη σκηνή ως έκφραση του σώματος. Εκεί είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα να ισορροπήσουν. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιμετωπίσει εσείς στη μέχρι τώρα πορεία σας.
1: Το αντιμετωπίζουμε και το ζήτημα όμως είναι πάντα και ο διάλογος. Έχουμε μία απόσταση στο να καταλάβουμε τη γλώσσα αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ ποιητική. Οπότε έχουμε...
0: Εννοείται τη γλώσσα του σώματος, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Επειδή πάντα θέλουμε να αναλύουμε και να κατανοούμε, πάντα ας πούμε στο θέατρο, επειδή έχουμε το λόγο, ο λόγος μας βοηθάει πολύ πιο άμεσα.
0: Βέβαια.
1: Το σώμα είναι και μια διέστηση, η διέστηση, το μήνυμα που λαμβάνουμε και πώς το επεξεργαζόμαστε. Mm-hmm. Εδώ έχουμε δουλειά να κάνουμε, δηλαδή θέλουμε περισσότερη κουβέντα με τους καλλιτέχνες, να μοιραστούμε,
0: ίσως οι καλλιτέχνες του χορού να πρέπει να κάνουν αυτό που γίνεται σε άλλα καλλιτεχνικά πεδία, να προσπαθήσουν να μιλήσουν με το κοινό, να μιλήσουν για την τέχνη τους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν είναι και εύκολο βέβαια, γιατί καθένας που ασχολείται με μία τέχνη δεν σημαίνει ότι είναι και ικανός να αντιμετωπίσει ένα κοινό σε επίπεδο συζήτησης και διαλόγου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι κακό να το δοκιμάζουμε. Να μιλάμε δηλαδή για τις παραστάσεις που δημιουργούμε.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται να γίνεται όλο και περισσότερο, γιατί προκύπτουν πράγματα στα οποία εν τέλει τα βλέπουμε στην πορεία αφού συζητηθούν, αφού προκύψουν, να μοιραστούμε αυτή την... και να καταλάβουμε και λίγο και τη γλώσσα που θέλουν να επικοινωνήσουν οι καλλιτέχνες. Μπορώ να πω ότι αυτό, ας πούμε, στο φεστιβάλ το δικό μας είναι και ένα ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Λόγω όμως διάφορων περιορισμών
0: δεν έχετε προχωρήσει.
1: Δεν έχουμε καταφέρει να το αναπτύξουμε
0: στο
1: βαθμό που θέλουμε.
0: Δεν πειράζει. Σε επόμενη.
1: Όμως μελλοντικά να το κάνουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, 2-3 highlights θέλουμε από την φετινή διοργάνωση, γιατί τα ονόματα είναι πολλά και δεν μπορούμε να τους πούμε όλους, δεν υποτιμούμε κανέναν. Αλλά εσείς, ας πούμε, ποια θα λέγατε ότι είναι τα highlights του προγράμματος του φετινού?
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση για μένα, γιατί κάθε έργο που φιλοξενούμε, όπως κάθε χρόνο, έχει εμένα
0: το λόγο του που έχει
1: πάρα πολύ. Είναι ξεχωριστό, θεωρώ, το καθένα. Βέβαια έχουμε και κάποιες πρεμιέρες από Έλληνες καλλιτέχνες, οπότε αυτό είναι
0: ας
1: κάτι
0: που θα δούμε όλοι μαζί. Ας πούμε για τις πρεμιέρες τότε, ναι.
1: Ωραία. Οι πρεμιέρες είναι της Σοφίας Μαυραγάνη. Ωραία. Είναι μια γνωστή χορογράφος στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Με εμπειρία και, και η Αναστασία Βαλσαμάκη. Νεότερη χορογράφος, αλλά έχει δείξει, έχει, και οι δύο καλλιτέχνες έχουν βρεθεί στο δίκτυο του Aerowave στο παρελθόν με έργα τους. Έχουν μια πίστη στο κινητικό υλικό που δημιουργούν. Παίρνουν τα ρίσκα τους. Και θα δούμε αυτές τις πρεμιέρες στο φεστιβάλ, στο Ολύμπια, στο θέατρο Ολύμπια, 23 και 24 Μαΐου.
0: Ωραία.
1: Μαζί, βέβαια, γιατί είναι WB, μαζί με κάποια έργα από το εξωτερικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, διακόπτουμε για λίγο για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να μας πείτε λίγα πράγματα ακόμα για το Art Dance Festival. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
10: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
10: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο να βρεις είσαι.
10: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
12: Για το Final Four.
10: Ναι, ναι. Στην
12: Αθήνα.
10: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
11: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
10: Κέρδισα.
11: Τι.
10: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
11: Πώς.
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
14: Αφεντέ με πας μαζί σου.
13: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: μανικέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Pop Art, εδώ στον Αλφα Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας η Φρόσο Τρούσα, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Arc for Dance Festival. Λοιπόν, κυρία Τρούσα, για πείτε μας από τη γνώση που έχετε λόγω και της διοργάνωσης του φεστιβάλ, σε ποιο σημείο βρίσκεται η ελληνική σκηνή του χορού? Δώστε μας έτσι μια
3: Με μεγάλη χαρά να σας πω ότι εχθές το βράδυ είδαμε το έργο της Χαράς Κότσαλη. Είχε παρουσιαστεί πέρυσι στην πλατφόρμα της Στέγης. Και επιλέχθηκε από το δίκτυο Airwaves. Και πραγματικά ήταν εξαιρετική βραδιά, με η δυναμική των χορευτριών και τη χορογραφία ήταν εξαιρετική. Και πού βρίσκεται ο ελληνικός χορός? Νομίζω ότι σταθερά εδώ και αρκετά χρόνια, μέσα από τις προσπάθειες βέβαια που κάνουν και όλες οι ανεξάρτητοι οργανισμοί και μέσω των ομάδων που υποστηρίζονται και από το Υπουργείο, ο ελληνικός χορός έχει πολύ δυνατή παρουσία στο εξωτερικό. Αγαπάνε πάρα πολύ τον ελληνικό χορό. Έχει πράγματι μια φωνή και μια κινητική γλώσσα που ξεχωρίζει. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι στηρίζεται αρκετά μέσα από την ίδια τη χώρα. Έχουμε μια πολύ δυνατή ψυχή.
2: Ναι, έχουμε πολύ δυνατή ψυχή και πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις άλλες δυσκολίες. Καμιά φορά και η δυνατή ψυχή κουράζεται. Πρέπει να γίνουν ακριβώς πράγματα για το χορό, για τον ελληνικό χορό. Εγώ έχω πει και άλλες φορές εδώ.
3: Πραγματικά είναι πολύ δυνατή.
2: Πρέπει να δημιουργηθεί στέγη για το χορό. Πρέπει να δημιουργηθεί μια στέγη για το χορό, την οποία να τη δημιουργήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, ίσως σε κάποιο από τα κτίρια που διαθέτει. Για να δώσει.
3: Χαίρομαι πολύ που το λέτε και το ακούω.
2: Ναι, κίνητρα να δώσει στις ομάδες να μπορούν να δουλέψουν, να κάνουν ευκολότερα από ό,τι κάνουν τώρα τις πρόβες τους και να ετοιμάζουν ωραίες παραστάσεις για να τις βλέπουμε. Λοιπόν, οπότε είστε αισιόδοξοι, έτσι. Αυτό έχει σημασία. Και υπάρχουν και καλοί λόγοι για να προσπαθήσουμε.
3: Να μην κουραστούν οι δυνατές ψυχές. Θέλουμε και έρχονται και οι νέες γενιές. Και οι νέες γενιές πρέπει να ονειρεύονται, πρέπει να δημιουργούν.
2: Ωραία.
3: Και πρέπει να συνδέονται και με την κοινωνία μας.
2: Λοιπόν, 15 έως 25 του μήνα, Μαΐου, το Dance Arc Festival σε διαφορετικά σημεία, όμως το μεγάλο μέρος γίνεται στο Ολύμπια. Στο γνωστό θέατρο, το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο, στην Οδό Ακαδημίας. Σωστά. Ναι.
3: Ακριβώς.
2: Και για πληροφορίες που μπορούν να
3: βέβαια.
2: Θα έρθουμε οπωσδήποτε σε κάποιες τουλάχιστον. Πού μπορούν να μάθουν πληροφορίες?
3: Σίγουρα μπορείτε να βρείτε στο site του ARC. Και είμαστε και συνδεδεμένοι με το Ticket Services. Βέβαια δείχνει ότι η προπόληση, ας πούμε, έχει προχωρήσει αρκετά. Παρ' όλα αυτά, ό,τι πληροφορία θέλετε, και επίσης να τολμήσει ο κόσμος, αν θέλει, να πάρει το ρίσκο του να έρθει στο θέατρο. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε, όποιος είναι εκεί και θέλει πραγματικά να τις καταστάσει, να μπει να τις δει.
2: Και θα του αρέσουν και κατά πάσα πιθανότητα. Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σας σε αυτή την μεσημεριανή κουβέντα. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στο Art Dance Festival και σε ό,τι άλλο κάνετε και καταπιάνεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τρούσα. Καλή δύναμη, εύχομαι.
3: Και εδώ.
2: Γεια χαρά σας.
3: Καλά. Γεια σας.

Το έργο Λεόντιος και Λένα του Γκέορκ Μπίχνερ, μία από τις πιο γνωστές κωμωδίες του γερμανικού ρομαντισμού με βαθιά φιλοσοφική και σατυρική διάσταση, ανεβαίνει στο θέατρο 104 σε σκηνοθεσία Ειρήνης Λαφαζάνη για 15 παραστάσεις. Ο πρίγκιπας Λεόντιος και η πριγκίπισσα Λένα δραπετεύουν από τα βασίλειά τους, μόλις τους ανακοινώνεται ότι έχει συμφωνηθεί πριγκιπικός γάμος μεταξύ τους, χωρίς να έχουν ποτέ συναντηθεί. Διαφεύγοντας την προκαθορισμένη μοίρα που τους έχουν ορίσει, αποφασίζουν να το σκάσουν με τον ακόλουθό τους και βρίσκονται τυχαία στο ίδιο δάσος. Συναντιούνται, ερωτεύονται, χωρίς να ξέρουν όμως την πραγματική ταυτότητα ο ένας του άλλου και αποφασίσουν να γυρίσουν πίσω και να παντρευτούν. Όταν όμως αποκαλύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα, συνειδητοποιούν ότι η μοίρα τους τους έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Άρα ο Λεόντιος και η Λένα ερωτεύτηκαν πραγματικά ή το συνέστημα που τους ένωσε ήταν υποκινούμενο από την ανάγκη τους για ελευθερία και αλλαγή? Και τελικά κατά πόσο οι επιλογές μας ανήκουν? Και αν αυτές είναι μη αναστρέψιμες, με τι κόστος συνεχίζουμε τη ζωή μας? Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτει η παράσταση στο Λεόντιος και Λένα, μια τραγικομωδία ή και όχι, σε σκηνοθεσία Ειρήνης Λαφαζάνη. Παίζουν ο Μιχάλης Ψαλίδας, η Αλεξάνδρα Όσπιτση, ο Βασίλης Τσαλίκης, η Λιδία Στέφου. Από Παρασκευή 8 Μαΐου, δηλαδή από χτες ξεκίνησε η παράσταση και θα συνεχιστεί έως την Κυριακή 14 Ιουνίου στο θέατρο 104 Ευμολπιδών 41 στον Γκάζι.

0: Πλησιάζει 2 η ώρα και το σημερινό pop-art έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνω.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

ό,τι μιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.